Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Θέλω να προσέξετε, μην γράφετε διάφορες μαγικές στα social media.
4: Ναι.
3: Σας παρακαλώ.
4: Ναι, γιατί τα διαβάζει κόσμος.
3: Όχι.
4: Τι.
3: Γιατί μπορεί μια μέρα να γίνει υπουργή. Εντάξει, έχω. Δεν είναι. Εμένα μου τυχαίνουν όλα τα κόμματα.
5: Τι έγινε,
3: Σάββατο. Σηκώνεται μία στο μετρό, πάω να κάτσω.
5: Ναι.
3: Πάει και άλλη μία. Εκεί, ναι. Με ρωτάει, θέλετε να κάτσετε. Λέω, όχι, βέβαια, τρελαθήκατε. Να καθαρίσω τη θέση πήγαινα για να καθίσετε εσεί. Εσάντι, ήθελα να πάμε Χαλκιδική. Εσάντι, φίλη μου. Και, αλλά δεν είχα λεφτά καθόλου.
4: Α, γιατί δεν μου ζήταγες.
3: Δεν είχα, ρε φίλε, δεν είχα και βρήκατε τη είπα όμως.
6: Τι τη είπε.
3: Σάντι, Χαλκιδική δεν έχει. Βαλάντι, έχεις καθόλου. Έχεις δε καθόλου εσύ τέτοια. Ασχολείσαι Facebook και τέτοια.
7: Φυσικά και εγώ, πώς δεν έχω.
3: Θα με κάνεις ad.
7: Τι να σε κάνω.
3: Ad.
7: Ρε, άντα από εδώ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Γρηγόρη, πάλι ξεφτύλα μας έκανες.
6: Εξώφυλλο μας έκανες.
5: Ξεφτύλα μας έκανες πάλι.
7: Γιατί δεν μας το πες?
5: Γιατί είναι μαζί μας να έρθουμε να σε βοηθήσουμε.
6: Εσύ πότε ήρθες εδώ πέρα?
8: Να βλέπουμε τον άλλο δαρμένο έξω στο δρόμο και να μην έχουμε μπούτρα να κυκλοφορήσουμε στην κοινωνία. Τραμπούκε!
5: Λοιπόν,
8: παίρνεις τσάρτερ πτήσεις, έρχεσαι, δέρνεις και φεύγεις. Ποιος είσαι, ο Ρόκι στο εξή!
5: Εξώφυλλο στο τσάο. Αρναούτο Γλουλιάγκα, ξύλο στους διαδρόμους του Αντένα, ταξίδι αστραπή έκανε από τις Φιλιππίνες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για να έρθει στο Κάπα να δείρει το Λιάγκα. Δεν τρέπεσαι καταρχάς?
8: Γελάς κιόλας!
5: Δεν μας πήρες να πιούμε ένα καφέ?
7: Ένα τηλέφωνο κάνε!
9: Η αλήθεια είναι ότι πετάχτηκα έτσι μια Γρήγορη.
8: Σας το πα.
9: Μερικές Γρήγορες.
8: Επιβεβαίωση το ρεπορτάζ του δικού μου.
5: Δεν μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να πεις ήρθα Παναγή, να μαζευτούμε λίγο σαν εκπομπή, να πιούμε ένα καφέ.
8: Είπαν, θα είναι μόνοι τους.
9: Εγώ ήρθα για να δείρω τώρα και αφού και αρώματα έρχομαι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
10: Πρωινό Σφαίρα.
11: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
12: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης.
11: Πάστας.
10: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: 104,7. 104,7.
6: Συντονίστηκες?
13: Κόλλησες.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Πάμε. Θα το σκάτσω χείρι όταν το πατάς. Έτσι καταντά την καρδιά μου τώρα. Δώσ' μου ένα σήμα Νάνση ότι μ' αγαπάς. Γιατί θα ανήβεις στο μαχημάρι την νεκροφόρα. Έχω πάρει και ένα φίλο που κάνουμε δουλειά μαζί.
6: Δεν θέλω να λες τέτοια.
14: Το στέλνω στη φάγη.
6: Με τρομάζει το θανατικό.
14: Είναι πολλά λεπτά λεφτά όμως.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Best of τη Ράνια.
6: Γράφετε σφαίρα. Αφήνετε κενό το πρόβλημά σας στο 54301.
7: Ήρθε λοιπόν ένα τέτοιο μήνυμα. Ράνια, θέλω τη γνώμη σου. Έχουμε κανονίσει το Σάββατο το βράδυ να βγούμε με τις φίλες μου και το αγόρι μου θα τσατιστεί. Εγώ θέλω να πάω. Τι να κάνω, πώς να το πω? Μήπως δεν είναι σωστό να πάω?
6: Αφού θέλεις να πας, θεωρώ ότι δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να καταπιεστείς. Γενικότερα με τα θέλω σου. Αυτά τα πράγματα ξεκαθαρίζεις από την αρχή.
7: Θέλεις να κάνουμε μια αναπαράσταση? Είμαι καθισμένος να πούμε. Περιμένω το μανάρι μου να έρθει. Να περάσουμε μαζί το Σαββατόβραδο. Θα πούμε στο συνεργείο. Και είμαι από κάτω, ναι.
6: Γρηγόρη.
7: Αμάν, αμάν το μωράκι μου. Κάτσε ελευθέρη, πιάσε λίγο το κλειδί, ρε φιλέ. Δύο λεπτά. Τι κάνεις, αγαπούλα μου, πώς είσαι?
6: Καλά, καλημέρα. Πώς είστε εδώ, παιδιά, τι κάνετε?
7: Θα πει να μην φοράς μόνο τέτοια. Γίνομαστε ρεζίλοι και στο συνεργείο να πούμε.
6: Να κάνω, κάτσε κουμποθώ. Μην να σου πω λίγο κάτι. Να, τώρα με πήραν τα κορίτσια.
7: Τι κορίτσια?
6: Κορίτσια η Σοφία, η Νάνση. Α,
7: πούμε.
6: Έχει γενέθλια.
7: Δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα.
6: Η Τζέννη έχει γενέθλια.
7: Η Τζέννη αυτή να πούμε που γυρνάει με τον ένα και με τον άλλον. Ποια Τζέννη να πούμε?
6: Η Τζέννη είναι πολύ καλό κορίτσι.
7: Καλά, με αυτές τις φίλες σου κάνεις ακόμα.
6: Αυτή όμως η φίλη μου είναι φίλη μου χρόνια. Με έχει στηρίξει και την ξέρω πριν από σένα. Τώρα θέλει να μαλώσει.
7: Εγώ με έχει στηρίξει τον Πασόκ και σταμάτησα να τον ψηφίζω. Εσύ για την Τζέννη μιλά που σε στήριξε.
6: Η Τζέν έχει γενέθλια το Σάββατο και τα κορίτσια έχουμε κανονίσει να τις κάνουμε μια.
7: Δεν θα πας πουθενά?
6: Εγώ θα πάω.
7: Αν πας χωρίσουμε.
6: Να χωρίσουμε. Άντε γεια.
7: Να βγεις με το τζουκαλάμα είναι.
8: Δεν θα πας πουθενά. Δεν θα πας πουθενά.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Πρωινό σφαίρα.
10: Γρηγόρη.
7: Έλα.
10: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
7: Πανικόβλητα.
10: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
11: Το χρόνο μας.
10: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
7: Τι?
10: Λεμονάδα στη Ρόδο.
11: Φανταστικό, έλα.
7: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
10: Τι άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
7: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
10: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
7: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
11: Τι μάρκα είναι?
7: Τι είναι?
10: Mercedes.
7: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
11: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
9: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Λοιπόν, ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου λέει στους επιβάτες και στο πλήρωμα: αγαπητοί μου, έχω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο.

0: Μονεθισμένο στο να τρώω ταμπλέτες πλυντηρίου.
1: Α, αυτή τη βλακία που κάνω στο ίντερνετ. Κατάφερες να το σταματήσεις?
0: Ναι, ευτυχώς εδώ και δύο εβδομάδες είμαι καθαρός.
2: Είσαι ο λόγος που ξυπνάω κάθε πρωί. Αλήθεια, μωράκι μου. Ναι, μωρή, είναι ανάγκη να κάνεις πιστολάκι κάθε πρωί.
3: Πες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Τον φίλο σου. Ποιος είσαι?
1: Πάμε για ποδόσφαιρο. 5x5. 25.
3: Καλό. Νάνση.
2: Πας σπίτι, κάνεις μπάνιο, φοράς κρέμες, βάζεις νυχτικές, ένα ποτηράκι κρασί, κεριά, χλαρή μουσική. Μπαίνει μέσα ο Μπάμπης, κλάνει. Τελεία.
3: Μωράκι μου, πες μου κάτι σεξι. 6 ώρες ξυπνάω.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Μελλοντολογία. Καφεμαντία. Ταρό. Κάθε πονεμένη ψυχή μπορεί να καλέσει τον Σφαίρα και να το πει στη Ράνια.
2: Ράνια μου, καλημέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα την άποψή σου. Έχω σχέση με τον Ηλία εδώ και 4 χρόνια. Έχω πρόβλημα γιατί η σχέση που έχει με τον κολλητό του θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από φιλική. Κάτι είχα καταλάβει, αλλά αρνιόμουν να το πω. Να το πω κάπου. Μέχρι που προχτές τους έπιασε απόσταση αναπνοής, μιλούσαν πολύ κοντά. Τι να κάνω, πώς να το πω. Να το πω ή όχι. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Καλημέρα, είμαι σε απόγνωση.
3: Θα μιλήσεις. Θα τα ξεράσεις όλα.
4: Πώς τη λένε την κοπέλα?
5: Δεν μας λέει το όνομά της.
4: Το όνομα το δικό της δεν το λέει, τον Ηλία τον έδωσε κανονικά. Έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε όλες έχει συμβεί αυτό.
6: Δεν το ξέρω.
5: Όπα, όπα, όπα. Σου έχει
7: συμβεί? Κάτσε.
5: Ήσουν με την Κιντάγκα, πες το μας κι αυτό.
6: Κιντάγκαρα. Την Κιντάγκαρα.
8: Αχού, δικιά μας είναι.
9: Αλφα FM 104,7.
10: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά. Ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σφαίρα 102,2.
10: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
4: Ο κύριος Νίκος Καλούδης είναι στην μία άκρη του μικροφόνου εκεί πέρα, απέναντι μου ακριβώς. Γέλα δυνατά ρε βλάκα, νομίζω ότι ότι μιλάω μόνος μου.
5: Στην άλλη άκρη του χώρου.
4: Καλή εβδομάδα να σας πω εγώ από πλευρά μου, μιας και δεν ήμουν.
5: Και Παναγής από την άλλη και στη μέση είναι τα μικρόφωνα.
4: Μιας και δεν ήμουν εγώ χθες εδώ, οπότε η εβδομάδα για μένα τουλάχιστον ξεκινάει σήμερα. Πώς ήταν χθες χωρίς εμένα, χάλια. Ξέρω, ευχαριστώ.
5: Ήταν από τις λίγες φορές, αν θες να σου πω την αλήθεια, ναι. Ήταν από τις λίγες φορές που ήταν πολύ ωραία.
4: Ήταν πολύ ωραία, από τις λίγες φορές που λείπω και ήταν πολύ ωραία. Ναι, γιατί αυτό, τι αυτό, έγινε.
5: Ήμασταν σε ένα mood πολύ όμορφο.
4: Άντερε, ναι. Άντερε, σόπαρε. Ναι. Τι λες τώρα, ρε παιδάκι μου, αμού.
5: Δηλαδή σχεδόν δεν καταλάβαμε την απουσία.
4: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και ήταν από τις λίγες φορές που δεν μου λείψατε ούτε
5: δεν
4: μια σταλιά.
5: Δεν σε ρώτησε κανείς.
4: Ούτε μια
5: σταλιά.
4: Απίστευτο
5: ότι δεν σε ρώτησε κανείς.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε
5: περίμενε,
4: σήμερα.
5: Ρε, Παναγή, περίμενε.
4: Που ημέρα είναι, λέω, 23 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. 23 Ιουνίου, συγγνώμη. Κάπου στα 30 λεπτά μετά τις 6 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Πέρασα κουραστικά πάρα πολύ, αν με ρωτά.
5: Τι έκανες, έβαζες τα μπετά.
4: Ναι, καλούπονα ρε. Όχι Νίκο μου, αλλά του να ηγείσαι. Κατάλαβες.
5: Σιγάρα ηγέτη.
4: Του να καλείσαι να λύνεις προβλήματα συνεχώς.
5: Έλληνες συνάτσεις.
4: Και αδυσόπιτα, βεβαίως. Εσύ εδώ, εσύ εκεί. Άμα κάτι δεν πήγαινε καλά όμως ήμουν εκεί, το βλέπα.
5: Το βλέπα, έγινε. Πιάστε το από εκεί, σας είπα.
4: Ηλεκτρολόγος, υδραυλικό, όπα λέω. Κάνει λίγο πιο δότη. Λίγο λάθη, παιδιά.
5: Πραγματικά παρεμβαίνεις.
4: Παρεμβαίνεις.
5: Σου λες γιατί το κάνετε έτσι.
4: Ξέρεις τι, το ότι είναι ένα σπίτι, ας το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος, ρε παιδί μου, οικοδομία ακόμα. Να. Ωραία. Το ότι πρέπει από τώρα να αποφασίσεις το πού θα μπει το κρεβάτι, πού θα μπει το κομωδίνο, πού θα μπει το κλιματιστικό, πού θα μπει λεκάνη, πού θα μπει ο νύπτιο και όλα αυτά, εσύ τα φαντάζεσαι. Δεν έχεις κάτι ρεαλιστικό μπροστά σου. Γιατί πρέπει η μπρίζα να μπει πάνω από το κομωδίνο, ο διακόπτης να μπει πάνω από το κρεβάτι. Και άμα εμένα μου έρθει, λέω η Λίσσα.
5: Αυτά
4: και
5: γιατί δεν τα σχεδιάσατε πριν.
4: Ποια, το που θα μπει το κρεβάτι και που θα μπει.
5: Προφανώς.
4: Τι είναι να τα σχεδιάσω πριν, Νίκο.
5: Αφού έχετε σχέδια του σπιτιού, ρε φίλε, γιατί δεν το σχεδιάσατε, αυτό λέω. Τι είπα.
4: Εντάξει, άλλο το σχέδιο του σπιτιού και άλλο το να το βλέπει ρεαλιστικά μπροστά σου, ρε Σινίκο.
5: Γιατί είναι άλλο το σχέδιο.
4: Που θα... το άλλο που θα μπει το καλοριφέρ. Πού να ξέρω εγώ που θα μπει το καλοριφέρ.
5: Δίπλα στο παράθυρο.
4: Γιατί, Νίκο, το λες αυτό.
5: Άκου μου, σου λέω.
4: Είδες, ο Ελληνάρας, ο κλασικός, ξέρει. Mm. Άκουμε τώρα τι λέω. Ο καλοριφέρ πάει δίπλα στο παράθυρο. Δεν το βάζει αλλού.
5: Πολύ το σπίτι έτσι.
4: Αλήθεια λες. Μάλιστα. Γιατί έβαλα καλοριφέρ σε ένα σπίτι που θα πηγαίνω το καλοκαίρι, δεν το κατάλαβα ποτέ μου βέβαια. Αλλά.
5: Εντάξει. Έβαλες καλοριφέρ.
4: Έβαλα καλοριφέρ, ναι, τι να κάνω.
5: Καλά, το έπαιρνε στην αρχή, γι' αυτό το καλά έκανε.
4: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ η τουριστική περίοδο. Τα αεροπλάνα γεμάτα, αεροδρόμια γεμάτα.
5: Πήγα Πρέβεζα το Σαββατοκύριακο και μου λέγανε τα καλύτερα για τη Λευκάδα.
4: Α, νόμιζα για μένα.
5: Όχι, την Κεφαλονιά δεν μου είπαν τίποτα.
4: Σάρωσα. Όχι, για μένα προσωπικά λέω. Δεν χαίστηκα για την Κεφαλονιά. Ναι,
5: και για σένα και για την Κεφαλονιά.
4: Τίποτα. Ωραία, τέλεια, εκπληκτικά. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο, περίπου μισή ώρα από τώρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα άπειρα μηνύματά σας για το πόσο έλειπα εχθές από την εκπομπή. Πραγματικά το εκτιμώ υπέρ του θέοντος.
5: Είναι από τις λίγες που σου λέω, ξέρεις, εγώ σου λέω και τα αυτά.
4: Σχεδόν
5: και τα...
4: κίνημα στήθηκε στο Instagram. Οριακά δηλαδή.
5: Μα να μην το έχουμε δει καθόλου.
4: Εγώ το ένιωσα πάντως, να ξέρεις.
5: Το ένιωσες.
4: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, να κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Ότι λες, πάμε ρε παιδί μου, πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus φουλάρεις και πας.
5: Πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί
4: δεν χρειάστηκε
5: ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
4: Λοιπόν, και θα σας πω, παιδιά, γιατί το ένιωσα στο πετσί μου, να ξέρετε. Για το Repel Spray, πραγματικά. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό όντως να σου ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό σου, ούτε το δικό μου, γιατί κλασικά Repel Spray, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από το Unipharma. Λοιπόν, πολύ κουνούπι.
5: Πολύ κουνούπι.
4: Άπειρο κουνούπι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σε γαζώνουν, μιλάμε. Οπότε το νου σας, προσοχή. Repel Spray και. Ξέγνιασες. Φύγαμε. Break. Break, δεν μπορούμε να το φάμε.
5: Όχι.
4: Έλα, ρε Νικό.
5: Παναγί μου, όχι.
4: Διευθύνσεις.
5: Κάπως πρέπει να πληρωθείτε.
4: Εντάξει τώρα.
5: Τι εντάξει τώρα.
4: Θα πάρω τα λεφτά του Repel εγώ.
5: Τι ρεπέλε.
6: Σφαίρα.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
9: Και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Πω πω πω.
17: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
18: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
25: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
26: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
25: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
26: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου. Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
27: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
28: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: λοιπόν, ξέρεις τι λέμε τώρα τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Αυτό μου λέγεται τώρα. Ο Νίκος αγχώνεται. Του έχουν πέσει και τα μαλλιά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ, για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Απλή, λέω.
1: Άλλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, άνοιξε εδώ πέρα το ντοσιέ. Πόσα πράγματα κάνει ο Σφαίρα. Διαβάζω, ξεκινάω, διαβάζω. Προσέξτε τώρα, μπορεί να υποφεληθείτε από όλα αυτά. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Πρώτη μετάδοση, 12 τσιγάρα. Τα ακούσατε χθες. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ε.
1: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ μ' αρέσει. Αλήθεια στο λέω. Θες να το βάλεις τώρα που δεν ακούει και ο Γρηγόρης.
1: Γιατί, τι πρόβλημα έχει ο Γρηγόρης.
0: Γιατί εντάξει, είναι λίγο καψούρο τράγουδο για τώρα πρωί. Είναι ωραία καψούρα για πρωί-πρωί. Να πούμε να συγκωθεί. Ανοίξει το μάτι σου, κατάλαβες, να το νιώσει το τραγούδι.
1: Εντάξει, είπα.
0: Λοιπόν, από την άλλη, ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με Maness Travel. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, τρέχει στο Instagram του Σφαίρα. Όχι, δεν τρέχει στο Instagram του Σφαίρα, εδώ τρέχει. Πότε το κληρώνουμε, Νίκο, αυτό ξέρεις. Να με βοηθήσεις λίγο. Τη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Γιατί
0: είναι καταπληκτικός διαγωνισμός. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Ωραίο. Λοιπόν, για στείλτε μήνυμα, γιατί έχει μέσα. Τα πάντα, παιδιά. 7 ημέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ταξίδι για 2 άτομα. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων. Έχει και τι δεν έχει. Και στο αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό. Μα τι κάνει ο Σφαίρα, ρε φίλε. Αεροπορικά, πηγενέλα. Φεύγεις 25 Ιουλίου. Γυρνάς μετά από 7 μερούλες. Τώρα στέλνεις μήνυμα και γράφεις. Σφαίρα κενό. Την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή στο 19-6-19 με χρέωση Mediatel 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Επίσης.
0: Και δεν σταματώ εδώ γιατί έχω και Ακύλα να σου πω.
1: Ναι.
0: Που έχω μάθει ότι ο Ακύλας στα live του είναι πάρα πολύ καλός. Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα. Press Start Summer Tour Powered by Day. Μην κοιτάς καθόλου. Έχω να πω κι άλλα άμα θες. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πες και το πάλι του.
0: Για να
1: κάνω.
0: Δω. Έχω διπλές προσκλήσεις για εδώ για Ακύλα. Πόσο έχουμε σήμερα, Νικό? 23.
1: Ναι.
0: 23 έχω βέβαια. Πόσες να δώσω, Νικό?
1: Πού δώσετε 400.
0: 5 θα δώσω.
1: Α,
0: 5 θα δώσω. Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμα. Αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Δεν έχω αναφορά για το πάρτι σας. Το παρτάκι σας.
1: Ποιο παρτάκι? Και δικό σου μαζί το παρτάκι. Στο Σφαίρα κάνει παρτάκι.
0: Πού στον αλλού.
1: Θα παίξει η Ράνια μας.
0: Θα παίξει η Ράνια μας.
1: Και έχω και έκπληξη εκεί πέρα την οποία δεν μπορώ να την πω.
0: Έλα, πες.
1: Δεν μπορώ να την πω. Αλήθεια.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Άκου μου, σου λέω, δεν μπορώ να την πω.
0: Τι, θα τραγουδήσει ο Φέρης.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Αυτό ο Φέρης εδώ στο Σφαίρα είναι σαν το τζιν. Πάει παντού, κολλάει με όλα. Παντού βγαίνει ένα Φέρης.
1: Και για φαγητό.
0: Ναι. Τσακ, να το Φέρης.
1: Δεν είναι
0: ο Φέρης.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Έλα, ρε Νικό.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Θα έχει κλόουν. Ορίστε το.
0: Είσαι ψεύτης.
1: Θα έχει κλόουν το πάρτι.
0: Είσαι γελίος, να το ξέρεις.
1: Θα έχει και. Πώς τα λες εσύ αυτό που τα ξέρεις, τα ξέρεις, πες τα
0: λεφτά. Ποια, παιδί μου.
1: Candy bar. Θα έχει. Τι θα έχει.
0: Το candy bar. Στη βάφτιση τι candy bar θα σου έχω.
1: Δεν μοιράζει έτσι μπισκοτάκια ξεπερνά.
0: Θεωρώ ότι ο Μάθιου.
1: Κουραστικά.
0: Άκουσε με. Ο Μάθιου που είχε αναλάβει τα γλυκά, πίστεψε με ότι.
1: Ποιο είναι ο Μάθιου.
0: Ακού. Ματθαίο. Λέει Μάθιου, λέγεται το μαγαζί του. Έχει αναλάβει τη διακόσμηση και τα γλυκά. Θα πάθουν ζάχαρο τα παιδιά. Να ξέρει.
1: Δεν ξέρω γιατί βάζουν αυτή τη.
0: Όχι, όχι. Έχει άπειρα γλυκά.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Βάζουν αυτή την.
0: Πώ τη λένε, ζαχαρόπαστα.
1: Γιατί ρε παιδιά εσεί εκεί
0: ξαβάζετε. Γιατί είναι το στυλ.
1: Άσε με ρε Παναγή να πω αυτό που θέλω.
0: Άκου, θα
1: μην βάζετε άλλο ζαχαρόπαστα.
0: Θες να πεις.
1: Δεν με έχεις αφήσει να πω δύο λέξεις σειρά.
0: Έχεις δίκιο. Άκου τι θες να πεις. το μοναδικό πράγμα που βοηθάει να ξέρει τη ζαχαρόπαστα είναι το design, τίποτα άλλο. Το στυλ.
1: Να σου πει. Υπάρχει όμω και χωρί ζαχαρόπαστα.
0: Τι, πώ θα το κάνει.
1: Δεν ξέρω, τι είμαι εγώ.
2: Ζαχαροπλάστη.
1: Δεν κάνει ζαχαρόπαστα. Μην βάζετε άλλο ζαχαρόπαστα.
0: Ναι,
1: για το γλυκάκι θέλουμε.
0: Έχει δίκιο.
1: Το γλυκάκι θέλουμε, δεν θέλουμε τη ζαχαρόπαστα. Ναι, κάθε φορά ξεκολλάω το ζαχαρόπαστα με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Πώ θα δώσει στυλ στο γλυκό.
1: Δεν θέλω στυλ.
0: Γλυκό θέλει. Πέτα μου μια κουταλιά ζάχαρη στο στόμα, τελειώνουμε πε.
1: Μοίρασε κουταλάκια με μέλι.
0: Α, μπράβο. Αυτό. Κάτι να γλυκαθεί κατά ποιον άμα να πούμε.
1: Και έχει και το νεράκι δίπλα.
0: Πεθάνει. Λοιπόν, την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η hashtag.
1: Hashtag.
0: Hashtag.
1: Ναι, duck. Hashtag.
0: Η hashtag The Cafe.
1: Είσαι για μένα, αλλά είσαι και εσύ.
0: Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστέρια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στην hashtag The Cafe το επόμενο τραγούδι το οποίο έρχεται.
1: Ποιο θα είναι?
0: Είπαμε τα 12 τσιγάρα.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του το Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoichima.gr. Περισσότερα λοιπόν στο nation.stoichima.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Περίμενε, δεν έχω το τραγούδι. Περίμενε.
0: Έλα, δεν πειράζει. Βάλε όποιον άλλο τώρα. Ακούει ο Γρηγόρης.
1: Το έχω βάλει.
0: Το έχει βάλει. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ερχόμαστε. Θα σα στείλω εγώ σε break.
1: Όχι, όχι, με έστειλε σε break.
0: Θα σα στείλω εγώ σε break.

0: Έλα, εντάξει, είναι
1: η
0: λίγο
1: μάρκα
0: για, πρωί,
1: να... για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Και μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή Avin, η Avin θα τους δεκαπλασιάσει και θα βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί? Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Να σα πω εγώ,
0: έλα,
1: να
0: πες μου,
1: το ξέρεις απλό ότι μια στιγμή δεν
0: μου
1: ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου
0: έσπασε. Το πάθα εγώ, άστο, χιάστα.
1: Τι κάνουμε, σου έχω λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, πού το πάθες εσύ?
0: Το μωρό κιόλας, φίλε.
1: Α, ναι,
0: μου πήρε το κινητό μου με τη στράτα, το πέταξε κάτω, το πάτησε με τη στράτα, έσπασε η οδόνη.
1: Άντερε.
0: Ναι.
1: Η επισκευή λοιπόν γίνεται γνήσια ανταλλακτικά και με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε.
1: Δεν έμεινε κανένα τραγούδι, Παναγή. Πάμε σε break.
0: Break και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε break και φόμαστε.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
13: Φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
20: Αυτός είναι ο σκοπός.
19: Θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
20: άντε και φυλάκια.
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το
0: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
24: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
25: Ναι.
26: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
29: Να το πιαστιάσω.
30: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
31: Γιώργος Λιανός.
32: Πούτο, τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής.
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
34: Να σε δω.
35: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
36: Παναγή Τζορτζάτο.
37: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
38: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
39: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
40: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς.
41: Νίκος Χαλούς. Τώρα, τι γίνεται τώρα?
42: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
43: Καλημέρα!
44: Καλημέρα, καλημέρα, καλώ το Γιώργο μας. Τι γίνεται,
45: το βρήκε στον δρόμο, κύριε Σέσαι.
44: Γιώργο, να σου πω, σου λείψα εσένα καθόλου εχθές.
45: Πολύ μου λείψε. Βασικά δεν σε πήραμε χαμπάρι, Παναγί, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ήταν τόσο ωραία χθες.
44: Έχετε πληγώσει πάρα πολύ.
45: Περάσαμε τόσο καλά χθες, είχε τόσο γέλιο.
44: Μα δεν μπορεί.
45: Χαμό. Εγώ υποτίθεται ότι. Ανέκδοτα, χορευτικά, εδώ χορεύαμε νησιώτικα. Όταν έβαλε τι καμπάνε. Εσβού, τώρα! Σηκώθηκε ο Αρναούτου. Σαν κατσίκι πεταχτή από την Κύθνο. Ικαριώτικο.
44: Εγώ λείπω με το σκεπτικό ότι θα σα λείψω και θα με εκτιμήσετε περισσότερο.
45: Δυστυχώ. Δεν πέτυχε το χώρο, Παναγί, είναι με το που λείψει 5 λεπτά ξαφνικά τσουπ κάποιο άλλο.
44: Καλά μου τα λέγανε.
45: Και τρουπώνει.
44: Ο θάνατό σου, η ζωή μου είναι αυτή. Ακριβώς. Η δουλειά. Καλά μου τα

0: χείρων. Για πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά σου σαν σήμερα.
1: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε, τι έγινε σαν σήμερα.
2: Πιστεύω.
1: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
0: Όχι, με είδε.
3: Η ιστορία του χθες.
4: Καλά που ρώτησα, διεθνή ημέρα χείρων λέει και λέω το γουρουνιών.
0: Είναι
4: χειρών. International αλήθεια, Windows Day είναι καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλισσον. Βρε Λόρδε Λούμπα, έτσι λέει αυτός ο αγγλοειδός επιχειρηματίας.
0: Και έχει και τόνο.
4: Λόρδος Λούμπας λέει.
0: Έχει και τόνο.
4: Ναι, αυτός το.
0: Και δεν το είδα,
4: Επειδή την ημέρα αυτή του 54 η μητέρα του Λόρδου Λούμπα, η Σριμάτη.
0: Ποιος είναι ο Λόρδος Λούμπας, τι όνομα είναι αυτό.
4: Είναι Ινδοάγγλος, τι είναι αυτός, ξέρω, Αγγλοϊνδός, ναι. Η μητέρα του Λόρδου Λούμπα το 1954, ο Λόρδος Λούμπα. Αυτή τη λέγανε όμως Σριμάτη πώς παβάτη Λούμπα.
0: Αλήθεια.
4: Έμεινε χείρα. Πάει ο Παπουλούμπας. Έφυγε ο Παπουλούμπας. Λοιπόν, σαν σήμερα 1775 η πρώτη. Πω, δεν είμαι καλά, δεν έχω ξυπνήσει καλά.
0: Τι έγινε?
4: Κοπηλατοδρομία γράφει και πήγα να διαβάσω αυτό που είχε πει ο Clint Eastwood.
0: Τι?
4: Ότι η απόψη, το είχε πει και ο Ντάνος. Η απόψη είναι σαν τις κολοτυπίες. Όλοι έχουν από μία.
0: Γιώργο!
4: Βλέπω κοπηλατοδρομία και διαβάζω στο μυαλό μου. Ναι. Η πρώτη κοπηλατοδρομία μεταξύ των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ διεξάγεται στον Ντάμες. Την παρακολουθούν 200.000 άτομα. Τι λες, μωρέ? Και σημειώνονται 7 πνιγμοί μεταξύ των θεατών. Αμάνο, ρε. Ο μέτρα ασφαλείας, τίποτα έτσι. 1868 Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Κρίστοφερ Λάθαμ Σόλς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γραφόμηχανή. Το 1894 δίδεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιο Ντε Κούμπερτεν η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος ο Έλληνας ο Δημήτρης ο Βικέλας.
0: Τι ωραία το μιλάει και το γαλλικό αυτό.
4: Ήμασταν μέσα στα πράγματα τότε, βλέπεις τι
0: γινόταν. Τίποτα. Τίποτα. Άσε, γιατί έβλεπα χθες ένα σαν ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
4: Κοσκοτά με τις σακούλες.
0: Ναι.
4: Με τα πάμερς που λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ενδιαφέρον. Μισή ώρα
4: πάνε και να έχει μέσα 5.000.
0: Ναι.
4: Τι ωραία πράγματα.
0: Πώς έφαγε, πώς εξαπάτησε την Τράπεζα Κρήτης, όλα αυτά. Ναι. Ωραία, πώς, πολύ ενδιαφέρον. Άσε, σου
4: πώς έγινε, πες μας και εμάς. Αυτά τα κόλπα δεν ξέρουμε. Και είμαστε εδώ από τις 7 το πρωί. 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ήταν η κόρη του Παύλου, του αυστριακού επιχειρηματία, του Εμίλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. 1984 έτοιμος ο Καλούδης με το κουμπί στο χέρι εκεί πέρα, αντικείμενα που άνοικαν στον Τζον τον Λένον πολλούνται σε πληστηριασμό προς $430,000.
5: Χεστήκαμε!
4: Χεστήκαμε. Έτσι θα πουλάνε και τα δικά σου τα βρακιά, Παναγή.
5: Είμαι
4: σίγουρα. Η γη σου. Και θα λένε αυτό το είχε φορέσει ο Παναγής τότε εκεί.
0: Όλα Calvin Klein.
4: Ακριβώς. Στις 23 του Ιουνίου το φορούσε και έκανε και πριτς.
0: Ελά.
4: Ναι. Δεν το έχουμε πλύνει από τότε.
0: Δεν μπέρδομαι εγώ.
4: Το 89 βγαίνει ο Batman. Ο Batman κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους. Ωραία πράγματα. 1990 η ακουστική κιθάρα του Buddy Holly πωλείται σε δημοπρασία και άλλη δημοπρασία. 237.000 πιάνε αυτή. Το 4 ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Σεν Άνδριους της Σκωτίας. Και από θανάτου σαν σήμερα. Μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Για πες, ποιος φεύγει.
4: Βγάλε, βάλε, βάλε, Κάρμινα Μπουράνα, βάλε.
5: Να βάλω ό,τι θέλεις, βεβαίως.
4: Ζωή μου όλη, φίλε. Τι ήταν για εσάς ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε μου που ρωτάει. Τι είναι ο άλλος έξω εκεί στα σκαλιά.
0: Το σκάνδαλο Κοσκοτά είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
4: Σταμάτα, σας σήμερα έφυγε.
0: Άσε με από... τώρα.
4: Να σέβεσαι κάποια πράγματα, είπαμε. 1996. Γυρίζω από το σχολείο εν τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
4: Βλέπω τη μάνα μου στην κουζίνα, φτιάχνει φασολάκια νομίζω, ήταν και εποχή του.
0: Ναι.
4: Τη βλέπω στεναχωρημένη, τη λέω τι έγινε. Έφυγε ο Αντρέας. Έφυγε ο Αντρέας. Πιάνω, πάω στην Λέβε Όπτα που είχαμε και πατάω τα κουμπιά. Δεν είχαμε τηλεκοντρό. Λέβε Όπτα. Πατάω, βάζω ΕΡΤ. Δεν είχε ΕΡΤ ένα ΕΡΤ.
0: Ναι, ΕΡΤ τελεία, ναι.
4: Και βλέπω εκεί τον Αντρέα. Βλέπω το έξω από το νοσοκομείο να κάθεται κόσμο στα περβάζια κάτω, στα πεζοδρόμια.
0: Τι λες
4: τώρα. Που πηγαίνει και ο δημοσιογράφος και λέει τι ήταν για εσάς ο Ανδρέας Παπανδρέου, κυρία μου. Και γυρίζω άλλο στην κοιτάζει. Από χαμηλά προς τα ψηλά. Η ζωή μου όλη φιλέ. Φεύγει ο Ανδρέας, πρώην πρωθυπουργός. 1981-89 φάγαμε με χρυσά κουτάλια. Το 93-96 διασκεδάσαμε πάρα πολύ με όλα τα σκάνδαλα. Μεγάλη μορφή.
0: Έλα Γιώργο, προχωρά.
4: Σήκω Ανδρέα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Σήκω να δεις ποιος κάνει κουμάντο στον πασό. Συγγνώμη. 2005 επεθαίνει ο Έλληνας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Και από γεννήσεις και έχουν γεννηθεί ο Σπύρος Αγοραίος. 1928 Έλληνας τραγουδιστής ηλικία 15.

0: Τον έχασε σε ατύχημα το ένα του χέρι όταν έσκασε μια χειροβομβίδα την ώρα που έπαιζε με συμμαθητές του την Αγία Παρασκευή της Αττικής. Γιατί στην Αγία Παρασκευή, έτσι το 1928.
1: Βουνό ήταν,
0: τι 38, ήταν. Ναι, τι, με τι να πέσαν τα παιδάκια. Τι είχανε, τσέρκια, χειροβομβίδες, τέτοια πράγματα. Άρη Κρυσπυρό! Παρ' όλα αυτά, λέει, μπήκε δυναμικά στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού και ξεχώρισε με τη φωνάρα του.
1: Είχε ακροτηριαστεί δηλαδή το χέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε ρε.
0: Από μικρό παιδί.
1: Αμάνα. Έλα. Μήπως είναι λίγο πρωί ρε παιδιά, λέω.
0: Ξενυχτικομενιάρη. Νάτος, ο ξενύχτης ο κομενιάρης μπήκε.
1: Γρηγοριακό με τα χωρέο πρωί-πρωί στις 7 και 10.
0: Και την άκουσουμε ρε πιτσιρικά. Αμάνα. Μπήκε και η γυναίκα για την οποία έχουν γράψει Οδύσσιες, χιλιάδες.
1: Μήπως είναι λίγο βαρύ για πρωί-πρωί ο Σαγορέος, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ.
2: Ήταν 70 κιλά ήταν.
0: Τι άλλο έχει γίνει σήμερα, το 36 γεννιέται ο Σιμίτης, ο επόμενος πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος.
1: Όλοι σήμερα γεννήθηκαν.
0: Ο Μιλιώκας σαν σήμερα το 55, ο Βασίλης Καζούλης το 59, ο Ζιντάν το 72. Και ο Ντάφι, όχι, συγγνώμη, δεν είναι ο Ντάφι. Η Ντάφι το 1984, νόμιζα ήταν ο δικός μας.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά.
0: Έτσι.
1: Χρόνια πολλά, λέμε.
3: Γούνης τσιγκούνης στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά από τις 7. Και πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με το νέο της ημέρας.
1: Ένα είναι το νέο της ημέρας. Καλημέρα.
0: Ποιο είναι το νέο της ημέρας?
1: Ότι ο Παναγής είδε από μακριά το σκάφος του Τζόρνταν. Έχουμε ρεπόρτερ.
2: Και δεν το ήξερα κιόλας και βλέπω ένα απίστευτο κότερο.
0: Πώς να το ξέρεις δηλαδή?
1: Πού να το ξέρει?
2: Γιατί το παίξαν ότι ήταν στην Ασία για φαγητό. Μετά που πήγα και τον Γκούγκλαρα, αν όντως είναι αυτό, το είπανε ότι είναι στην Ασία για φαγητό στο Φισκάρδο. Και μετά ήρθε από το Αργοστόλι. Και λέω, ποιανού είναι, ρε παιδιά, αυτό το κότερο μέσα? Παιδιά, το κότερο δεν έβλεπες μέσα Ιόνιο. Ήταν μόνο ένα κότερο μπροστά στη θάλασσα.
0: Να είναι
2: λέω,
0: καλά.
2: Ποιανού είναι αυτό το κότερο? Μου λέει του Μάικλ Τζόρνταν.
0: Να είναι καλά άνθρωπος, να είναι ευτυχισμένος, να είναι καλά, να τα χαίρεται τα χρήματά του.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλά και αυτός και η οικογένεια.
0: Παρακαλώ, τα νέα της ημέρας λέει.
3: Γρηγόρη, περίμενε.
0: Τι ρε φίλε μου?
3: Φύγατε. Αυτός. Αυτό. Είναι στο τέτοιο, είναι στο κάτω, στο κράσπεδο κάθεται, έξω από το νοσοκομείο.
0: Ποιος ο Μάικλ Τζόρνταν?
2: Φίλε, το λέει και το εννοεί. Πονάει. Κλαίει.
4: Μεγαλύτερος πολιτικός, μεγαλύτερος άνθρωπος της χώρας.
3: Αυτά.
1: Η ζωή του.
3: Να μαθαίνουν οι νότεροι. Είναι και ωραία μορφή, είναι ωραία μορφή.
0: Βέβαια είναι. Ζωή μου ολόκληρη.
1: Δεν μπορεί.
0: Τι κάνε, τι, έτσι ήταν.
3: Έτσι το ζήσαμε, Νάνση.
0: Έτσι το ζήσαμε.
3: Και μετά φάγαμε φασολάκι.
1: Μπράβο, παιδιά, που το ζήσατε έτσι. Σας λυπάμαι όλους που το ζήσατε έτσι.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Τα γένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβέρνου άμυνα στο Πεντάγωνο σε κτίριο 2.500 τετραγωνικών δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Αχα, μπράβο. Μας αρέσει αυτό που γίνεται για την εθνική άμυνα εκεί πέρα, να εξελίσσονται τα πράγματα. Αβραμόπουλος, μετά το ένταρμα σύλληψης, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα, το Qatar Gate δεν με αφορά. Airbnb, από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού, αγώνας δρόμου για άδειες, πωλήσεις και γονικές παροχές. Δεν ξέρω. Μέχρι τότε θα έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουν άμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Το
2: άμα.
1: Κατάλαβες τι διάβασες?
0: Και δεν μου πει, παιδιά, μάστε.
1: Νόμος. Συνέχεια αυτό το πράγμα, πες μας, τι κατάλαβες?
0: Νόμος, δεν κατάλαβα τίποτα. Νόμος Κατσέλη, παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια μέχρι να ξεκαθαρίσει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε
2: διαδικασία. Τι διάβασες, κατάλαβες, διάβασες?
0: Δεν κατάλαβα. Προς πτώση οι τιμές στα καύσιμα, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει. Η αποκλιμάκωση είναι στη μέση. Πυρετός για την υπερπαραγωγή της Βύσης στο ΆΚΑ. Το στέτης των 360 μοιρών, τα σενάρια για Τζένιφερ Λόπες και Μπένσον Μπούν. Πόσα εστήρια έχουν μείνει? Πριν από λίγες μέρες,
1: έλα
2: Γρηγόρη.
1: 50 πάνω.
0: Τι θες, ρε Παναγή?
1: 50 κάτω.
2: Πάντως διάβασα ότι θα κοστίσει, λέει, 5 εκατομμύρια ευρώ η συναυλία. Δεν θα τα ξεπεράσει αυστηρά. Έχουν συζητήσει. Αλλά εντάξει, θα αφήσει πολλά περισσότερα, έτσι. Το είναι κατάμεστο το ΆΚΑ.
0: Μπαράζ ελέγχων της τροχέας στην Αττική. 41 συλλήψεις σε μία εβδομάδα, 17 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σνίκ.
3: Συγγνώμη, να απαντάω και εγώ να κάνω και κύριε Λέσου. Να είμαι δεξιός φέλτς.
1: Παπάδες.
0: Την κόρη μας θα την πούμε Bonnie, όπως ονομάζεται το νέο μου άλμπουμ, αλλά και σαν τον Bonnie και Clyde.
2: Αρέσει.
0: Να την χαίρεστε. Σνίκ μου, να είναι γερή και ευτυχισμένη.
1: Α, ο Σνίκ θα την πει Bonnie.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θα σηκώσει ο παπάς και θα πει βαφτίζεται η δούλη του Θεού
3: Bonnie.
1: Μπορεί να κάνουν ονοματοδοσία.
0: Αν υπάρχει κάποια ονοματοδοσία.
1: Μπορεί να την πούν, ξέρω εγώ, Μαρία Bonnie.
0: Ο καύσωνας μετέτρεψε τον Σικουάνα σε πλάζ. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, θερμοκρασίες άνω 42 βαθμούς.
2: Τι γίνεται στην Ευρώπη, ρε φίλε?
0: Το ανέβασα στο Instagram. Το ανέβασα στο Instagram από το Σάκη. Το ανέβασα.
1: Δεν βρωμοκοπάει.
2: Βρωμοκοπάει, ζέχνη.
0: Λοιπόν, και εδώ βλέπω ένα τιμολόγιο Εύη για τουρκικές εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, αεροδρόμιο Κεφαλονιάς.
2: Είναι το που νίκησε αυτοκίνητο στην Κεφαλονιά αυτό.
0: Και τι μου το βάλεις μέσα με τις ειδήσεις?
2: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα στον εκτυπωτή, το πήρα και αυτό μαζί.
3: Πάλι καλά που διατεβάσαμε κάτι τιμολόγιο από την φαντασία.
0: Να σου πω.
1: Δεν θα το καταλάβαινε πάλι.
3: Γαριδό μακαρονάδα 25 ευρώ.
5: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: εδώ, είμαστε 22 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάντσι Αντωνίου, κυρίε και κύριοι. Γιώργο Λιανό.
1: Και ο υπέροχο ο Νίκο ο Καλούδη.
2: Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε.
0: Γιατί σου ήρθε αυτό τώρα.
2: Γιατί έχει βάλει τάφι.
0: Εγώ
2: μόνο αυτό τον τάφι να γνωρίζω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, βλέπω εδώ ανοίγω την επίλυτα διάφορα πράγματα. Γνωστό μάγο έγινε άφαντο.
3: Εξαφανίστηκε.
4: Μπράβο, του συγχαρητήρια.
0: Εξαφανίστηκε ένα μάγο που δεν μπορεί να το βρουν με τίποτα.
3: Πώ την πάτησε έτσι.
0: Έκανε μαγικό, εξαφανίστηκε και μπορεί να το βρουν με τίποτα. Συγκλονιστικό.
3: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Άμα μπλέξει ένα
0: μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση γνωστού μάγου στην Αυστραλία. Ο οποίος μάλιστα χάθηκε χωρίς να αφήσει κανένα έγνωστο. Να. Πήγε, έκανε ένα μαγικό, μπήκε μέσα σε ένα αυτό και δεν μπορούσε, δεν τον βρήκανε ποτέ ξανά. Συγκλονιστικό. Βεβαίω. Πάρα πολύ.
4: Βεβαίως μπούθος.
3: Άσε γιατί τώρα έχει αρχίσει και ο Μαρκούλης μου με τα μαγικά. Θα σας τα κάνει στη Ρόδο να ξέρετε.
2: Τι κάνει?
3: Παίρνει μια κούπα, βάζει ένα ελαστιχάκι μέσα. Λέει κοίτα από εκεί ένα ποντίκι.
2: Γιατί δεν μαθαίνει στον παπά να βγάλει και κανένα φράγκο?
3: Ρε Γιώργο.
2: Γιατί εκεί πάνω στην Εκάλη πέφτουν πολύ. Πολύ τζογάρουν.
3: Ποια είναι αυτή η Ροντρίγκες, ε?
2: Η κυρία Ρονάλντο. Τι να κάνει και ο Ρονάλντο, βγάζει τη γυναίκα εκεί πέρα στο μπαλκόνι με το μαγιό.
0: Σωστά.
2: Αφού ο Μέση γράφει ιστορία.
0: Διαβάζοντας πιο κάτω, μάλλον έχει εξαφανιστεί με το αυτοκίνητο. Δηλαδή κάπου τον έχουν χάσει το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ελπίζουμε να είναι καλά.
3: Πού εδώ στην Ελλάδα, παιδί.
0: Όχι στην Αυστραλία, είπαμε. Λοιπόν, δολοφονία. Ειδικό ερευνητή υποστηρίζει με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη ότι δεν κολλάει το σενάριο τη αυτοκτονία τη Μέρλιν Μονρόε. Και ότι τα πράγματα τελικά είναι διαφορετικά. Βέβαια το έχουν πει κι άλλοι αυτό.
2: Καλά, ναι.
0: Ότι ουσιαστικά ήταν πολύ.
3: Φάγανε.
0: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται ενοχλούσε πολύ κόσμο. Τη βρήκανε μέσα στο ξενοδοχείο απέναντι από το. Γιατί είχαμε κάνει κάποια στιγμή και να κάνουμε και ένα γύρισμα. Αν δεν κάνω λάθος, τη βρήκανε απέναντι και από το Chinese Theater στο Los Angeles.
3: Μέσα στην πανιέρα.
0: Μέσα στην πανιέρα χρήση βαρβιτουρικών και ανακοπή, αν δεν κάνω λάθος, στις καρδιές. Κάτι τέτοιο, από ό,τι θυμάμαι. Μάλιστα. Εδώ τι άλλο συνεχίζουμε. Τι θα γίνει αβέβαιο το μέλλον για διάφορους ανθρώπους, για τους ετήρι.
3: Τι έχουν πάθει ρε παιδιά στο Καλημέρα Ελλάδα?
0: Τι πάθανε?
2: Είναι τα κορίτσια πανηγυρίζουν για το Μουντιάλ. Γίνεται χαμός.
3: Η Αλεσάνδρα Μπρόσιο δεν είναι?
0: Εδώ βγήκε η αφίσα για το λαγοκέφαλο. Wanted αμοιβή 4,73 ευρώ το κιλό.
3: Α, τα επικηρύξανε.
4: Γιατί όχι τόσο λίγο?
0: Το πλάνο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του τοξικού. Το πλάνο της κυβέρνησης.
3: Λίγο δεν είναι.
0: Εκεί έξω τελειώνει ο Ιούνιος. Ποιο πλάνο της κυβέρνησης λες και μιλάμε για του χρόνου? Βγείτε γρήγορα και κάντε τα. Δεν θέλω να δημιουργώ και πανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει
3: και
0: πρόβλημα.
3: Λίγο κουράστηκα να δαγκώνουν όλα τα κουτάκια αναψυκτικών λαγοκέφαλοι. Δηλαδή κάπου φτάνει.
0: Πόπο.
2: Βοηθάστε να
4: το κάνει.
0: Ναι, κάντε το λίγο τώρα που είναι νωρίς. Θα έπρεπε να το έχετε ξεκινήσει από τον που πήγε η
3: άνοιξη.
0: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα ακόμη στην κυβέρνηση? Γιατί το κάνετε αυτό εκεί πέρα κάτω? Δεν ακούει κανείς, ρε παιδιά, από εκεί από την κυβέρνηση.
3: Τι πείτε, θέλετε τον να μας φάνε τα πουλιά μας?
0: Όχι τώρα, σοβαρά το λέω.
3: Και εγώ.
0: Δεν μπορεί όταν ξαναλέμε η Κύπρος και η Τουρκία είναι δύο χώρες που το κάνουν εδώ και 10 χρόνια. Εσείς το 2026 που γέμισαν τη θάλασσα ακόμα να το σκέφτεστε πότε θα το κάνετε επικήρυξη. Άιντε λίγο ντροπή, λίγο αντανακλαστικά.
2: Πρέπει να υπολογίσουν την αξία του κιλού. Δεν είναι έτσι.
0: Ντροπή ρε παιδιά, ντροπή, ποιος είναι? Ρε, κινηθείτε λίγο γρήγορα. Άι, πότε θα το κάνετε, το Σεπτέμβριο? Θα πείτε τα επικήρυξη.
3: Τελικά καταλήξαμε ποιο υπουργείο είναι.
0: Νομίζω το υπουργείο. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2: Βάλατε!
5: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αυτό πρέπει να είναι άλλο τραγούδι που ζητήσαμε. Γιατί χθες ήρθε στην εκπομπή για να κάνουμε ένα γύρισμα ο Διονύσης Χινάς, που έτσι μεγαλώσαμε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Και τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Άκουσα το καινούργιο του τραγούδι που έβγαλε.
3: Τι έγινε με τη γαρμπή, ρε παιδιά, τώρα μια και είπατε για εσά.
2: Έπαθε ψήξη.
0: Έπαθε κάτι η φωνή της και κάποιες συναυλίες της θα κυρωθούν. Όχι όλες. Μία-δύο που ήταν στην αρχή προγραμματισμένη.
3: Είπαν λέει αφωνία για να μην έχει πιο σοβαρό.
0: Αφωνία για μία-δύο εμφανίσεις, τρεις που ήταν να κάνουμε το Διονύση. Κάποιες άλλες θα τις κάνουν τα παιδιά, από ό,τι μου είπε, περαστικά. Να είναι καλά η Κίτη και να είναι καλά και ο Διονύσης που είναι πάντα φανταστικός.
3: Μόνος του ήρθε χθες πάντως.
0: Μόνος του ήρθε, ναι. Αυτό είναι το καινούργιο του τραγούδι που λέγεται. Πώς?
2: Δεν είναι σπίτι
0: σου. Το καταλαβαίνεις?
3: Δεν είναι σπίτι μου.
2: Όχι, κάτω παπούτσι και

0: Και ένα νέο που μόλις έσκασε τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο τέλος από τους Milwaukee Bucks και πηγαίνει στους Miami Heat.
1: Ορίστε. Στους Miami Heat θα συνεχίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπος.
0: Τάκη, μόλις αυτό έλεγα τώρα ρε, πού ήσουνα?
1: Είμαι στο, εδώ, στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο του Miami.
0: Πώς ήταν για τον πρόεδρο του Miami?
1: Σκληρός.
2: Γιατί μιλάς αγγλικά, Τάκη?
1: Κύπριος είναι, σκληρός, σκληρού λέγει.
2: Τάκη.
1: Έλα.
2: Μιλάς αγγλικά.
1: Όχι, ρε, είναι, σου λέω, Κύπριος είναι.
0: Ρε, Τάκη.
1: Σκληρός, σκληρού.
0: Μπορείς να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Παρακαλώ.
0: Ποιοι παίκτες άλλοι είναι τώρα στους Miami Heat?
1: Δεν είναι κανένας τώρα. Γι' αυτό πήγε ο Αντετοκούμπο.
0: Πρώτος είναι.
1: Ναι, δεν είναι θέμα χρημάτων κτλ. Ούτε επειδή βαρέθηκε του Milwaukee Bucks. Προσπαθεί να αποφύγει τα αδέρφια του. Μπάσκετ παίξει κανένα μπάσκετ προκοπή.
2: Τάκη. Γιατί δεν το παίρνουμε εμείς εδώ στο Παναθηναϊκό?
1: Έχει γίνει επίσημη πρόταση από το Ζότς.
2: Αλλά
1: απλά είτε με τη διαφορά της ώρας και προλάβει και κλείσει το Miami Heat.
2: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις το πούμε,
1: βέβαια.
0: Ό,τι λέμε, πας και βγαίνει.
1: Εντάξει, αφήνουμε τώρα να κλείσει σκληρέ. Σκληρέ του Miami, τα λέμε για.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά συγκλονιστικό όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Να το ευχηθούμε να είναι καλά. Miami Heat, εμένα μου αρέσουν οι Miami πάρα πολύ.
3: Όλος ο καλός ο κόσμος στο Miami.
0: Όλος ο καλός ο κόσμος στο Miami.
3: Όλοι εκεί κατεβαίνουν.
0: Όλοι οι Miami.
4: Καλύτερη ομάδα δηλαδή.
3: Όχι, έχει πολύ καλή ιδέα.
5: Καλύτερη από τους.
0: Εντάξει. Όχι, Lakers. Εγώ θα ήθελα Lakers να πάει να σου μιλήσει. Ναι, ναι. Θα ήθελα Lakers, αλλά Miami Heat. Το ποιο είναι το σήμα του Miami Heat, Παναγία?
2: Ποιο είναι το σήμα,
0: το σήμα τους. Τι είναι το σήμα τους?
2: Τι είναι το σήμα τους?
0: Το Milwaukee έχει το γλάφι, τα κέρατα.
1: Το
0: Miami Heat, ποια είναι το σήμα τους?
2: Τίγρη.
0: Ερώτηση το 10. Τίγρη.
4: Κανέναν ήλιο με θάλασσα.
3: Όχι, ρε παιδιά, είναι η Στεφάνη και πέφτει μια μπάλα μέσα που έχει πάρει φωτιά. Miami Heat.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Μέση έβαλε δύο γκολ.
3: Δύο γκολάκια και έφτασε. Του ξεπέρασε.
0: Δύο γκολ έβαλε και τα δύο δικά του.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο γκολ δικά του.
3: Και έχασε και ένα πέναλτι.
0: Αλήθεια,
3: ναι.
2: Άσχημο άντρα όμω είναι, ρε παιδιά.
0: Πω, μην είσαι κακό, ρε φίλε. Τι.
2: Είναι και κοντό καταρχά.
0: Αυτό δεν πρέπει να το πει.
3: Εσύ το. Μιλά εσύ!
0: Εσύ μιλά!
2: Πρέπει να είναι πιο κοντό από μένα όμω.
0: Μαϊμού του Φαραώ, εσύ μιλά.
6: Δεν μπορεί.
0: Πιο κοντό είναι και από σένα. Είναι 1,65.
2: 1,65 είναι άτομο κουντούλιακα.
0: Αντρεφλάκα στα μάτια.
3: Είχε πρόβλημα, το διάβαζα. Όταν ήταν πιτσιρικά πολύ, τεράστιο ταλέντο και στα 13 δεν ψηλώνει. Είχε μια συγκεκριμένη πάθηση που δεν επέτρεψε τον οργανισμό του να ψηλώσει και καμία ομάδα από αυτές που ενδιαφερόντουσαν δεν αναλάμβανε τη θεραπεία του, που ήταν ένα χιλιάρικο το μήνα, ξέρω, μία ένεση.
2: Λάκα κάνει.
3: Το ανέλαβε η Μπαρτσελώνα.
0: Την Μπαρτσελώνα, ναι. Και έτσι τον πήρε.
3: Και της βγήκε η επένδυση.
0: Και της βγήκε η επένδυση.
2: Πολύ τώρα, ρε.
0: Λοιπόν, να πάμε.
2: Εμένα όμως δεν κάνατε τίποτα για να ψηλώσω.
3: Μα δεν βρέθηκε ομάδα. Ψάξαμε.
0: Δεν βρέθηκε, αλήθεια είναι.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στα μάτι μάτι, παιδιά.
3: Πάω πυγμαίων μόνο.
0: Έχουμε την κλήρωση που κάνουμε κάθε Παρασκευή για δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά. Να θυμάστε ότι στα μάτι μάτι σε όλη την Ελλάδα τα αποκλειστικά Brands Look LG ο Μαραμπού στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 και τα δύο στα 50. Σκελετίο ράσος μόνο από τα παραπάνω Brands στα 40 ευρώ. Τώρα πραγματικά αν θέλετε να πάτε τα γυαλιά, κάντε έτσι ωραίες εκεί αγορές. Θα σας κάνουν και πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι τα μάτι μάτι που τα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. 69, 36, 10, 10, 20. Γράψτε πρωινό. Τι γράφουμε,
3: κολλήστε. Τι γράφουμε,
2: μάτι μάτι και ονοματεπώνυμο.
0: Μάτι μάτι και ονοματεπώνυμο.
3: Σε μάτια θα κάνουν, τι θα στείλουν μάτι μάτι. Τι να. Την εμπειρία inventor.
4: Μάτι
3: μάτι. Την εμπειρία inventor την περιγράφω καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατμαβένιος αφιέρωσε στην inventor 5 αστεράκια για τον αφιγρατήρα τη και έγραψε Ναυαρχίδα. Η inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ατμαβένιο στο επόμενο τραγούδι.
4: Λοιπόν, και φυσικά έχει σημασία να ξέρει από πού παίρνει τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχει το καλό μία φορά, αλλά το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυούνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει φρέσκο, νόστιμο, ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
11: 28310 24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
10: εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Ρενό Κλειό, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
14: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
15: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
16: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
15: Φυσικά, για πότε?
16: Το συντομότερο.
15: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
16: Μια χαρά.
15: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
16: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
15: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
17: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
18: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
19: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
18: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
19: Δεκαλικά Χνάρης.
18: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
19: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
18: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
19: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
18: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
20: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο συντονίσου.

0: Μάλιστα, τι ωραίο. Κάρμα Πολ, κυρίε και κύριοι. Ένα εκπληκτικό τραγούδι που ουσιαστικά έτσι μα βάζει με τη ρέγγι διάθεση σε ένα καλοκαιρινό mood που το θέλουμε όλοι. Τελειώνει ο Ιούνιο και ακόμα κάποιοι δεν έχουν ούτε καν φανταστεί τι διακοπέ του. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Πάμε να δώσουμε λεφτά. Χιλιάρικα θα δώσουμε τώρα για το τέλο. Ό,τι είναι να γίνει, α γίνει. Ναι, Νίκο μου, χιλιάρικα. Το πήρα από
1: πάνω. 7 μέρε.
0: Πάμε για χιλιάρικα.
1: Ιούλιο θα παίξουμε.
2: Θα πάει χιλιάρικα.
0: Να, δεν ξέρω, πάμε να παίξουμε και Ιούλιο να δίνουμε 4.000 ευρώ την ημέρα και ό,τι γίνει. Την κατάσταση στον αέρα. Κάθε πρωί να το πείτε σε όλους. Πάμε να πάρετε λεφτά. Πάρετε λεφτά. Τι έγινε? Πάμε για λεφτά. Έλα, πάρετε τηλέφωνο 211-7007-931. Πάμε. 1000 ευρώ. Όποιο πάρει έτσι πρωί-πρωί. Να φτιάξει και το καλοκαίρι του, να πάει και διακοπές, να γουστάρει. Σήκωσε τον Νικολάκη. Πάμε. Πάμε.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν μιλάτε, αφού σας ακούω που κάνετε τέτοιο.
5: Αφού αναπνέετε.
6: Γεια σας, φιλάκια, επόμενο.
0: Επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Ρε Θεέ μου, αυτό το πράγμα το πρωί.
1: Είναι τρομερό.
0: Καλημέρα.
7: Γραμμή δεν.
0: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα, επιτέλους, μετά από 5 χρόνια.
5: 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια προσπαθούσατε, πώς σας λένε, κύριε?
8: Είμαι ο Χάρης, αλλά πριν μου πεις ό,τι πεις, θα σου πω κι εγώ. Δεν μου προσέχεις την Ανσούλη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
8: Είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί, κύριε μου, το λέτε αυτό?
8: Γιατί άμα μπουν οι Γρηγόροι μου νερά στη βάρκα, ψάξει ζωσίφιο.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε?
5: Κάτι ξέρει ο κύριος Χάρης.
8: Ο τρόπος, κάτι.
0: Τι κάτι, κύριε? Τι, και εγώ σας...
7: Κάτσε, εμένα μ' αρέσει πως τα λέει ο κύριος Χάρης.
0: Τι κάτι, κύριε Χάρη, δεν καταλαβαίνω.
5: Είναι από το σώμα της νηθής.
7: Είναι από το σώμα, ναι.
0: Δεν συμφωνώ μαζί σας, κύριε Χάρη. Έχετε δουλέψει ποτέ με τον άνθρωπό σας να είσαστε 15 χρόνια μαζί? Όχι, λέω, έχετε δουλέψει ποτέ να δουλεύετε μαζί κάθε πρωί? Όχι. Αν δεν δουλέψετε, κύριε, θα παρακαλούσα να μην με κρίνετε. Μόνο να δουλεύετε 12.
7: Εσύ δουλεύεις μαζί μου, εγώ δεν δουλεύω μαζί σου.
0: Εμένα, είπε ο κύριος. Αν δεν δουλεύεις με τον άνθρωπό σου, κύριε μου γλυκέ, δεν θα μπορέσετε να με καταλάβετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάνω στην καθημερινότητα και στην τριβή, οι διαφωνίες μας πολλές φορές μπορεί να είναι λίγο πιο έντονες, αλλά είναι αληθινές, είναι πηγές και είναι μέσα στην αγάπη και στο σεβασμό. Εδώ θέλω χειροκρότημα, ρε
5: Παναγιέ. Μπράβο! Απ' την ψυχούλα του βγήκε.
1: Εδώ ξεροτεύτηκα κι εγώ, να πούμε.
0: Εδώ είναι η Νάνση να απαντήσει.
7: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσει ο κύριος Χάρης να πει τα δικά του.
0: Πείτε, κύριε Χάρη, τα δικά σας. Γελάω, κύριε Χάρης.
8: Αυτό κάπου, Γρηγόρη μου, το έχει διαβάσει.
0: Όχι, καθόλου.
5: Έχει αυτά τα ημερολόγια τα παλιά εδώ,
0: όχι,
5: δίπλα.
0: Όχι, κύριε Χάρη, αυτή τη στιγμή μου βγήκε μέσα από την καρδιά μου. Αλήθεια σας το λέω. Μου βγήκε μέσα. Ούτε το έχω διαβάσει. Καταρχάς, δεν θυμάμαι εγώ πολύ. Εκτός από τον Ηράκλειο, δεν το θυμάμαι. Δεν το διάβασα. Είναι τελείως δικό.
7: Πες και τον Ηράκλειο.
0: Ότι τα πάντα ρί. Κύριε Χάρη, αυτό εσείς που λογικά πρέπει να είστε και διαβασμένος, τα πάντα ρί.
5: Αυτό είναι η εικόνα του Πούλου.
7: Τα πάντα ρί.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Χάρη, να σας ρωτήσω, δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί, ε?
8: Όχι, ποτέ. Μια φορά ο Παναγής, γιατί είμαι πάνω κι εγώ στον Αγιο Στέφανο, που γιατί που λέμε εμείς οι παλιοί.
0: Μάλιστα.
8: Μου έδωσε ένα χαρμάνι και το έδωσε στο μωράκι μου και μου λέει, πού το βρήκες? Αλλά να σου πω κάτι άλλο, Γρηγόρη, πριν μου πεις.
5: Βεβαίως.
8: Κέρδισα μια τούρτα,
0: ναι,
8: από το,
0: Οπέρα. Ναι.
8: Ρε παιδί μου, έκανε εντύπωση. Παραμονή, ήταν ημερομηνίες παραμονές Χριστουγέννων. Λέω τώρα να πάω να πάρω το δώρο. Και δεν πάω. Η ευγένειά τους, παραμονή Χριστουγέννων, την πήγα στο παιδί μου. Λέω, κέρδισα την πάρα. Παραμονή Χριστουγέννων, γινόταν ένας χαμός στο Όπερα. Και η ευγένειά τους, η καλοσύνη τους να μου δώσουν το δώρο.
0: Είναι φοβερό.
8: Ήθελα να σου το πω και αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Είναι φοβερό, ήταν παραμονή βράδυ Χριστουγέννου.
0: Φανταστείτε που γινόταν χαμός.
1: Είδες, μια στο καρφί και μια στο πέταλο.
0: Όχι. Μια χαρά είναι ο κύριος Χάρης. Γι' αυτό και συζητάμε. Θέλω να πω και αυτό που λέει. Ναι, για το λόγο ότι το Όπερα πραγματικά τιμά κυριολεκτικά τα ζαχαροπλαστή στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, κύριε Χάρη. Οι άνθρωποι έχουν κάνει συγκλονιστικό. Γι' αυτό και λέω ότι σε όλο τον κόσμο, όποιο δεν έχει πάει στο Όπερα, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο μιλάω με αυτά τα λόγια και για τα γλυκά και για τη συμπεριφορά αυτού των ανθρώπων. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό. Να, πραγματικά.
8: Γιατί το παγωτό του την περασμένη εβδομάδα, γιατί ο γιο μου είναι η Ιωνία.
0: Βλέπεις.
8: Το παγωτό που πήγα και πήρα.
7: Έχει γίνει πελάτη ο κύριο Χάρη.
0: Βεβαίως, έχει γίνει πελάτη, βεβαίω. Αφού το γνωρίσαμε το Όπερα, εννοείται όποιο πάει μια φορά δεν υπάρχει πίσω να πάει. Λοιπόν, κύριε Χάρη, τι λέτε, θα πάρετε τα χίλια ευρώ? Να τα πάρετε τα 1000 ευρώ.
1: Να τα πάρει.
8: Να τα πρέπει να τα πάρω, γιατί μήπως πάμε πουθενά έτσι.
5: Και όπως είπε και ο Ηράκλητος.
0: Όπως είπε και ο Ηράκλητος, τα πάντα ρί.
8: Τα πάντα ρί.
2: τα παντάρι. Γι' αυτό απόψε είναι γιορτή.
1: Αν το έχει πει όμως σηκώνει το πουλο.
5: Λεγάκι.
7: Συγγνώμη. Σε αυτό δεν ήταν που έπαιζε ο τέτοιος.
0: Έχει πει λεγάκι.
5: Ο 17 Νοέμβρη έπαιζε. Μπαγλαμά.
0: Α ναι, ο Ξηρός.
5: Ο Ξηρός.
0: Στο στα παντάρι έπαιζε ο Ξηρός.
7: Έτσι έβγαινε με τις κιθάρες.
0: Με τις κιθάρες, ναι. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι σοβαρά. Αυτό το τραγούδι πρέπει να είναι 30 χρόνια, 40, ε. Τα πάντα ρε, τα πάντα ρε. Και απόψε είναι γιορτή. Μεγάλα τραγούδια, δεν γράφονται αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, να πάμε μπας και πραγματικά ο κύριος Χάρης κερδίσει. Κύριε Χάρη, έχω από το 0 μέχρι το 8-9 φακέλους. Με στόχο, με αγελάδα, με κεραυνό. Με βούλες, με ούφο, με σουβλάκι, με μουστάκι, με λουλούδι και ένα σκέτος ροζ. Διαλέγετε τρεις. Βγάζετε άθροισμα 7, πήρατε 1000 ευρώ. Βαλμάς, μπαμπ κατευθείαν κασέρι. Και φέτα.
8: Θα πάμε στο ροζ.
0: Στο ροζ.
8: Στο στόχο.
0: Στον στόχο.
8: Επιτρέπεται η Νάρση να μου διαλέξει ένα.
0: Βεβαίως, δεν ξέρει η Νάρση που έχει.
7: Α,
0: μέσα.
7: Κύριε Χάρη, και στεναχωριέμαι και άμα θα διαλέξω εγώ το λάθος.
8: Δεν πειράζει. Μόνο που σας άκουσα φτάνει. Πέντε χρόνια έχω
7: πάει.
8: Πήγε η γυναίκα μου να χωρίσουμε γιατί σας έχω βάλει μπούμ στο τηλέφωνο. Ποια παίρνει 200 τηλέφωνα μπούμ. Τι έρωτα είναι αυτός.
0: Αλήθεια. Να τη δείτε ένα φιλί.
8: Ξαγνόταν. Ποια παίρνω. Λέω πάρε να δεις ποιος θα βγει.
0: Αν νόμιζε ότι παίρνετε, μήπως παίρνετε καμιά γυναίκα. Δεν σου λέει τόσα τηλέφωνα, τι είναι αυτό. Μάλιστα. Πάλι καλά που δεν έπαιρνε. Γιατί αν έπαιρνε μετά, θα σηκωνόταν, θα το έβγαζε, θα έβγαινε η Βερίνα. Και μετά την πατούσατε.
8: Την πατήσαμε. Την γλυκιά φωνή, την πατήσαμε.
0: Και γλυκιά φωνή και ωραία κοπέλα η Βερίνα, οπότε θα το είχατε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε ρε Νάση.
7: Θα το διαλέξω τα μουστάκια. Θα το διαλέξω.
0: Τα μουστάκια. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
8: Φτιάξε με Νάση, πάμε.
0: Τι να πω, μακάρι, δεν ξέρει.
7: Ξεκίναμε τα μουστάκια.
0: Να ξεκινήσουμε τα μουστάκια. Λοιπόν, ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το 5.
7: Την κάτσαμε. Ψάχνουμε για 2 ή για 0.
0: Ψάχνουμε για 2 ή 0. Δεν είναι δυνατόν. Ανοίγει το ροζ φάκελο και έχει το 2.
5: Ναι. Εντάξει,
0: αυτό δεν είναι απίθανο, ε.
1: Την Άντση ποιο διάλεξε.
0: Το 5.
5: Είμαστε στο στόχο.
0: Αν ο στόχος έχει το 0, τότε 1000 ευρώ πάνε στον κύριο Χάρη.
8: Και ο στόχος.
7: Δεν θέλω τίποτα, κύριε Χάρη.
0: Ο στόχος έχει. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Το 0!
5: Εντάξει,
0: αυτά δεν γίνονται.
7: Δεν το πιστεύω.
0: Αυτά δεν γίνονται.
1: 1000 ευρώ. 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά.
0: Δεν γίνονται. Αυτό που έγινε τώρα, αγαπημένε κύριε Χάρη, που δεν σας γνωρίζω, δεν γίνεται.
7: Για δεν υπάρχει.
0: Πραγματικά δεν ήξερε η Νάνση που είναι η αριθμή. Δηλαδή εντάξει, συγκλονιστικό.
1: Έλα, κύριε Χάρη, περιμένετε, γιατί είναι και σπουδαίος ο σκοπός. Είναι ή θέλει να πάει διακοπές. Για μένα διακοπές είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Κύριε Χάρη.
0: Συγγνώμη λίγο, τα χρήματα Νίκο θα τα πάρεις κανένα μήνα, λογικά.
5: Θα προσπαθήσω να τα βάλω.
1: Να τα βάλουμε
0: όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Κύριε Χάρη, πού θα πάτε.
0: Όχι, άκου τώρα τι γίνεται, Παναγή. Τις περισσότερες μέρες δίνουμε 500 ευρώ, 700, 600 χιλιάρικο. Είχαμε να δώσουμε κανένα μήνα. Και με το που δίνουμε χιλιάρικο, βοηθάει και η Νάνση. Που διαλέγει φάκελο. Αυτό δεν γίνεται. Δεν
1: να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη.
7: Αυτό ήταν Χριστή, ένα μικρό θαύμα που βιώσαμε σήμερα, κύριε
1: Χάρη.
0: Ναι, είδε.
8: Νάνση μου, ήθελα να πω το παράπονο στον Γρηγόρη για σένα πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα.
7: Για μένα, μην φοβάστε, κύριε Χάρη, είμαι καλά, αλλά.
0: Συγγνώμη, Νάνση, είμαι καλά, λε και.
7: Λε
1: και σε κακό μεταγυρίζω.
0: Έτσι, ναι. Λε και βγαίνει από το τζάμι το αυτοκίνητο και κάνει τα χεράκια τη έτσι. Βοήθεια, έχω πρόβλημα.
7: Όχι, λέει ότι για σένα ήθελα να μιλήσω.
1: Κύριε Χάρη, Βασίλισσα την έχει ο κουμπάρο μου, να ξέρετε.
8: Το ξέρω, αγόρι, το ξέρω.
1: Όπω τι έγινε.
0: Τι δεν σε έχω, Βασίλισσα, τι σε έχω, Βασιλιά.
7: Εγώ σε έχω, Βασιλιά.
0: Εγώ πένα, κύριε Χάρη, δεν με ρωτήσετε να σα πω διάφορα άλλα θέματα. Δεν χρειάζεται, βλέπετε. Αλλά έτσι είναι πάντα.
7: Κύριε Χάρη, να σα πω κάτι. Ήταν πραγματικά ένα μικρό θαύμα.
0: Ένα μικρό θαύμα έγινε τώρα, παιδιά. Δεν κάνω πλακά. Φίλε, δεν είναι συγκλονιστικό.
1: Έλα, θέλω να
0: τώρα,
1: μάθω λίγο.
0: Η διάθεση του κυρίου Χάρη τώρα και όλη αυτή η ενέργεια.
7: Που δεν έχω ξαναδιαλέξει ποτέ εγώ άνθρωπο.
0: Ποτέ. Αλλά και διάλεξε και πραγματικά δεν ξέρει. Ούτε εγώ θυμάμαι τι κάνω. Τα αλλάζω τώρα. Δηλαδή, τώρα θα αλλάξω τα νούμερα πάλι χωρίς δεν θυμάμαι εγώ που τα έχω βάλει. Κύριε Χάρη, ασυγκλονιστικό αυτό.
1: Αφήστε με λίγο να μιλήσω ένα λεπτό. Κύριε Χάρη, πετε μου που λέτε να πάτε διακοπές με αυτά τα 1000 ευρώ.
8: τα 1000 ευρώ τα περίμενα να πάω στα Χανιά, που είναι από τα πιο ωραία μέρη και τα πιο ωραίες ρακές. Και είναι να πάρεις εκεί να γίνει...
7: Στα Χανιά.
0: Να σας πω, συνταξιούχος είστε, κύριε Χάρη, συνταξιούχος είστε.
8: Είμαι συνταξιούχος, οδηγός ταξί και δουλεύω 4 μέρες τη βδομάδα να βοηθάω τα παιδιά μου. Δεν έχω κουραγιά παραπάνω. Και φέτος με ρωτάγανε διακοπές, πώς μπα, λέω ας το φέτος, ξεχάστε το. Δεν ήθελα να τους πω ότι πέφτουν ζόρια και τώρα θα τους πω πανέκλα.
1: Πόσο χρόνο, πέστε μου λίγο, πόσο χρόνο είστε εσείς και πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σας?
8: Εγώ είμαι 65, αλλά έχω μια εγγόνα που έχω χάσει στο μυαλό με ένας χρόνου και λέω χαλάλη σου για την εγγόνα μου.
1: Θα πάτε όλοι μαζί διακοπές?
7: Όχι, θα πάρει τη γυναίκα του και θα πάει.
1: Ή τη γυναίκα σας, οι δυο σας.
8: Τώρα είναι μια παρένθεση, γιατί να μην το πω από εδώ.
1: Όχι, να μην το πω, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, η αλήθεια πάντως είναι ότι με το παιχνίδι και με το περίπου 3% 4% που είχατε και θα πάτε διακοπές, κύριε Χάρη. Θα πάτε διακοπές. Συγκλονιστικό.
8: αυτό, τέλος.
0: Είναι
8: εκεί
0: φοβερό.
8: Που έλεγα δεν θα πάω, θα βρεθώ στα Χανιά, γιατί είναι έρωτα στα Χανιά.
0: Χαλάλη, έρωτα είναι όλη η Κρήτη, βέβαια, το συζητάμε.
8: Συγγνώμη, γρήγορα, αν είπα μια κουβέντα.
0: Όχι, κύριε Χάρη, απλά με αδικείτε, γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό με αδικήσατε.
8: Ακολουθάω παντού. Και αυτές οι εκδρομές που πήγαινες με τον άλλο, δεν θυμάμαι
0: το Διονύση.
1: Έπρεπε να πάρει εμένα, πείτε το. Τι.
0: Τώρα ξεκινάμε πάλι πρώτα Θεός από την καινούργια σεζόν. Η τρίτη σεζόν είναι το Road Show, κύριε Χάρη, να το δείτε.
8: Παράταγα
0: πολύ...
8: τη δουλειά για να σας δω. Γιατί δεν ξέρω καλά να το δω καλή
0: να
8: ώρα. Ήταν η ψυχοθεραπεία με τα συνατότητα.
1: Κύριε Χάρη, θα μας λέτε καμιά φωτογραφία από τα Χανιά.
0: Βέβαια να μας.
8: Εννοείται. Εγώ θέλω κάτι να στείλω και στην Άνση όμως τώρα.
0: Βέβαια.
7: Δεν θέλω τίποτα, κύριε Χάρη.
0: Κύριε Χάρη, θα σας πω εγώ.
7: Θα πάτε όμως στην Κρήτη στα Χανιά να πιείτε μια ρακή για πάρτι μου.
0: Όχι, κύριε Χάρη, θα σας πω εγώ. Ότι θέλει, φτιάξτε μια κολοκυθόπιτα και φτιάξτε και στείλτε τη, θα τη φάω εγώ. Κύριε Χάρη, μην κλείνετε το τηλέφωνο να μιλήσετε με την Άνση για να σας πει πως θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Εντάξει.
8: Χάρηκα ειλικρινά.
0: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ.
8: Ο Λιανός είναι ψυχή ζωής.
0: Είναι υπερταλέντο είναι ο Λιανός.
5: Περάστε καλά στα Χανιά.
0: Κύριε Χάρη, να είστε καλά μέσα από την καρδιά μας. Χαρήκαμε πολύ. Τι ωραίος άνθρωπος είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χάρη. Μιλάει με τον Άνση, μη θέλει να με δώσει την Άνση να μιλήσει. Ο κύριος Χάρης δεν μιλάει.
7: Μιλώνει ο Παναγίου.
0: Εντάξει, με σένα θα μιλήσετε, Χάρη, λίγο να σου πει μια κουβέντα. Λοιπόν, πω τι
5: ωραίο.
0: Το χάρηκα. Νίκο.
5: Ναι, πρώτη φορά που χάρηκε και ο Νίκος.
0: Πρώτη φορά που χάρηκε. Είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος δεν γκρινιάζει που δίνουμε λεφτά. Αλήθεια. Δηλαδή το χάρηκε σε έναν το έδινε στον μπαμπά του, α πούμε. Ειλικρινά. Νίκο, έτσι ένιωσε. Μα είδε μερικέ φορέ παντού. Πάντα είναι ωραίο που πηγαίνουν τα λεφτά γιατί κάποιο άνθρωπο βοηθιέται. Αλλά τώρα εντάξει, τι να πούμε. Τώρα ήταν όλο. Σαν ταινία δεν έγινε. Για λίγο του δύο να διαλέξει η Νάνση να είναι αυτό.
5: Να τριχτεί η Νάνση.
0: Η Νάνση δεν θα δεχόταν. Εσύ Νάνση πώ δέχτηκε να διαλέξει.
1: Πώ δεν έπασε αυτό τη Μέρκελ. Σα παρακαλώ, αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω σε διαγωνισμού. Έχω υπογράψει σύμβαση.
7: Τόσο αυθεντική η φωνή του, τόσο. Δεν ξέρω, ένιωθα ότι.
0: Σαν να είναι κάποιοι συγγενεί μα.
7: Ενώθηκαν οι ενέργειέ μα, ρε παιδί.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Σάκη Αρναούτογλου, όπως κάθε πρωί, σε μια Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά, τι θα συμβεί στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες?
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
9: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα πάντως θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια. Γενικά ένα βοριαδάκι που μόνο κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πιο υψηλά επίπεδα θα έχει περισσότερη ζέστη από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο υδράγυρος θα σκαρφαλώσει και στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς όμως με πολύ χαμηλή γενικά την σχετική υγρασία. Κάτι είναι και αυτό. Η Τετάρτη προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει και θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια και παροδικές συννεφιές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα θα επικρατεί στα παράκτια και η θερμοκρασία στις παράκτιες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς. Στο εσωτερικό ίσως έχουμε και 33 βαθμούς Κελσίου, με κάπως λίγο πιο αναβασμένη τη σχετική υγρασία, κυρίως από το απόγευμα της Τετάρτης. Η 5η, 25 Ιουνίου, φαίνεται ότι θα κυλήσει με συννεφιές το μεσημέρι. μεσημέρι και το απόγευμα, οι οποίες δύναται να δώσουν κάποιες διάσπαρτες μπόρες και κάποια τοπική καταιγίδα, με τους ανέμους από βόρειες γενικά διευθύνσεις εξασθενημένους και την θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου και λίγο πιο τσιμπημένη τη σχετική υγρασία από ό,τι σήμερα και αύριο. Την Παρασκευή όμως, αλλά και το Σαββατοκύριακο, προβλέπεται μόνο η ηλιοφάνεια, θα το γυρίσει σε έναν δυνατό βοριά, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά την σχετική υγρασία, αλλά τον υδράγυρο θα του συγκρατήσει κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Να είστε όλες και όλοι καλά.
10: Ιούνι, άσε το πυρούνι.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 8 η ώρα ακριβώς εδώ, πραγματικά όπως είμαστε κάθε μέρα. Και βέβαια το παιδικό τραγουδάκι πλέον το έχουμε αφήσει, γιατί τα παιδιά σιγά σιγά έχουν πάει σε κάτι, μαθαίνω πώς λένε, κάτι κάμπ, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς από το πρωί.
1: Να, ερχόμαστε. Τα κάμπ σε πληροφορώ σώζουν τις οικογένειες, να ξέρεις.
0: Να είναι όλα καλά, να περνάνε όλα υπέροχα. Αυτά που πήγαν στις γιαγιάδες επίσης να περνάνε υπέροχα. Ραντεβού δώσαμε πρώτο Θεός ξανά το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, έχουμε τις δύο προσφορές λόγω του Μουντιάλ. Γίνεται χαμός με το Μουντιάλ. Τις νύχτες ματσάρες και χθες και έρχεται ο Ανδριόπουλος και σας λέει: έχουμε φτιάξει πακέτα μουντιαλικά, Μουντιάλ Grill Gombo, που έχει μέσα σουβλάκια, πίτες, τζατζίκι 10 ευρώ, ή Gold Combo, λουκάνικα, αφράτα ψωμάκια, σαλάτα ρωσική. Πάτε, παίρνετε το πακέτο, δίνετε 10 ευρώ, τρώτε 3-4 άτομα εκεί πέρα μέσα στη νύχτα.
1: Ρωσική.
0: Ρωσική, εγώ το λέω. Και ρωσική μπορεί να μπει, όπως θέλεις το λες. Λοιπόν, αυτό είναι από 12 έως 3 Σεπτεμβρίου, μέχρι 3 Ιουλίου τελειώνει αυτή η προσφορά. Αφήστε δε που είμαστε και εμείς εδώ πέρα που δίνουμε κάθε μέρα ένα καλάθι εμείς. Ο Ανδριόπουλος το δίνει. Εμείς είμαστε οι μεσάζοντες που φτάνουν σε εσάς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την οικογένεια που είναι τόσο μα τόσο υπέροχη οικογένεια που κάθε μέρα δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Από το 1983, παρακαλώ, σαρώνει παντού στο νομό Αττικής. Περιστέρης, Γέρεκα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με κάρτες Ανδριόπουλου κερδίζετε προσφορές πάρα πολλές και επίσης να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Γλιτώνετε πόσα πράγματα και χρόνο και χρήμα. 69, 36, 10, 10, 22 για το καλάθι της ημέρας.
2: Ξεκίνα το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Έχει σκιέστρα, ομπρέλες, ψυγείο, τσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό. Δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα για κάμπινγκ από Χούπα. Το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Μπορείς να τα δεις όλα από κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link. Είναι τα παραγγείλεις στο δημητριάδης.gr. Λοιπόν, και φέτος όμως έχουμε διαγωνισμό και διεκδικείται μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από, για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το όνομα τεπώνυμό σου, Δημητριάδης Action Stores. Ζει σε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.
3: Τελικά η ανακοίνωση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνε τα πλακάκια, καπακούπα, καπακούπα. Σήμερα απλώς θα ανανεώνει πανεύκολα με το Smartolux Hydro Tile Reno Paint. Reno θα πείτε, ζήσα το χαραλαμπίδι και θα το βρουν εκεί. Οι άνθρωποι τη Βέχρο, δίνει νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνε, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1, Βέχρο και τελείωσε.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης

0: σκοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε 28310 30 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310 30 250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
10: Αμέσως τώρα.
9: Στο Ρέθινο.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά από τις 8 εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα και περάσαμε για στην επόμενη ώρα.
1: Θέλω να πω μια καλημέρα στα δύο συνεργεία. Στον φίλο μου τον Γιώργο τον Καμπάκη, που είναι ο υδραυλικός στο σπίτι μου, και στον Γιάννη τον Σκίκο, που είναι ο ηλεκτρολόγος. Είναι μέσα στο σπίτι μου στην Κεφαλονιά, τώρα το φτιάχνουν και ακούνε πρωινό σφαίρα.
0: Νομίζω και το κλέβουν έτσι που λες.
1: Όχι.
2: Να κάνουν, χορεύουν τέτοιο.
1: Ναι, χορεύουν.
3: Χορεύουν, παίξε DJ το γνωστό.
1: Ακριβώς. Είναι τέτοιοι, είναι τέτοιοι. Είναι τέτοιοι.
0: Τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, Βαλάντη.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Μερά αυτού και ακαβατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
7: Έλα, καλημέρα, Βαλάντη.
4: Τι κάνετε, καλά είστε.
1: Πες τα γρήγορα κάνει, γιατί είναι η Λατινοπούλου στο Καλημέρα Ελλάδα.
4: Τι κάνει και ομορφιά η Νάση, η δικιά μας, καλά είναι.
7: Εγώ καλά είμαι, η δικιά σου δεν
4: Εντάξει,
7: ξέρω.
4: Εντάξει, θα έρθω να πάρω τα χαλιά, ξέρεις εσύ. Πότε θα φύγει ο δικό σου πάλι για ταξίδι, έλειπες. Κύρο, μια χαρά.
7: Ναι, περάσαμε καλά.
4: Δεν θα πληρώσω τίποτα στο λέω. Από μένα όλα κερασμένα. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμό σου.
1: Εσύ τον Βαλάντη δεν καλέσαμε.
4: Πού? Πού δεν με καλέσατε?
7: Αυτός έρχεται πάντα κάλεστος. Άμα τον καλέσεις.
4: Τι έχει την κανονίση πάλι?
1: Ρε την Κυριακή είναι τον Βαλάντη.
4: Τι έχει την Κυριακή?
1: Τίποτα, τίποτα.
4: Είμαι ελεύθερος.
7: Αφού είναι γύφτος έρχεται κάλεστος.
4: Δεν κάνω τίποτα. Κανόνες την πορεία σου να έχει κανονίσει κανένα πάρτι, κανένα τίποτα.
1: Όχι
4: μάδοση,
1: παιδί μου, τίποτα.
4: Θα περάσω απ' έξω και κάνω καρέκλες, τραπέζια, τραπέζια. Κανόνες την πορεία σου. Πολύ κίνηση στην εθνική οδό. Θα μάθω, θα μάθω. Έτσι από τη Νέα Ιωνία μέχρι κάτω Περιστέρι, στον ανεβασμό από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία πάλι όλο αυτό το κομμάτι. Πυγμένο. Πολύ κίνηση, ένα κομμάτι είναι σταματημένο εκεί πέρα να μου μετά το Ζεφύρι στην Αττική Οδό, μην τρέχετε καθόλου. Πολύ κίνηση και στροφούλα για να βγει στην Λαμία, έτσι από την Εθνική Οδό. Τίποτα άλλο δεν τρέχει, λίγο στην Κατεχάκη, στον κατεβασμό, λίγο στην, πώς είναι, την Μεσογείο και λίγο στον κατεβασμό εκεί πέρα στη Φιλοθέα, στην Κηφισία. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα τσουλάνε. Πήρε άμυ, πάτε, δεν υπάρχει λόγο, ήρθε ο Μπράντοβιτ.
1: Άντε καλημέρα.
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 102,3.

0: Λοιπόν, και ήρθε βέβαια να σας πω και το έτσι, αλλά να σας πω.
1: Ήρθε
0: και αλλιώς. Και μιλάει για τον ηλιακό θερμοσύμφωνα, τον έτσι και τον αλλιώς, για τον υδροσόλαρ από την Υδροσπιράλ. Τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που πραγματικά σαρώνει, από την εταιρεία που 40 χρόνια έχει εμπειρία, καινοτομία και αφοσίωση στην ελληνική βιομηχανία. Δίνουμε δώρο, παιδιά, έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα στο τέλος της εκπομπής. Και να σας πω βέβαια επίσης ότι γίνεται χοντρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Ελληνικό προϊόν και προτεραιότητα η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και η κορυφαία ποιότητα. Αυτοί που γνωρίζουν ξέρουν ότι η Υδροσπιράλ ΑΕ είναι μια εταιρεία που 40 χρόνια έχει φτιάξει απίθανα πράγματα για όλη την Ελλάδα. www.hydrospiral.gr ή στο τηλέφωνο 210-55-93-801. Ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο δώρο από εμά, αφού είχαμε κάνει και κάποια στιγμή μια έρευνα εδώ με τον Παναγή. Η μισή Ελλάδα δεν έχει ηλιακού θερμοσύμφωνε. Και η μισή έχει, έτσι δεν είναι, Παναγή?
1: Βέβαια, εννοείται. Η μισή έχει, και γιατί είναι ένα προϊόν ηλιακό θερμοσύμφωνο, παιδιά, που κάνει απόσβεση σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. 69-36-10-10-22. Γράψτε Υδροσπιράλ και ονοματεπώνυμο για την εταιρεία να τη θυμάστε. Και αν είναι να πάρετε ηλιακό θερμοσύμφωνα, ψάξτε λίγο να βρείτε για ποιο λόγο η Υδροσπιράλ είναι τέτοια εταιρεία που 40 χρόνια σαρώνει. Απλά δεν ασχολείστε ίσως περισσότεροι με αυτά. Είμαι ηλιακά, είμαι τέτοια εξαρτήματα, οπότε δεν ξέρετε.
1: Περισσότεροι πιστευόμαστε τους υδραυλικούς.
0: Τους υδραυλικούς γι' αυτό. Αλλά δείτε λίγο για την Υδροσπιράλ και θα καταλάβετε.
2: Όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπεις στο nation.stoichiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Το Paloma, Bitter Orange Spread, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rolled Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Διονύση Σχοινά, που πολύ σύντομα την Κυριακή θα τον δείτε στο The Tonight Show.
5: Ήθελα να φύγω, ήθελα να χαθώ.
4: Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
5: Με κοιτάζουν με ένα βλέμμα.
4: Καλημέρα και στην παρέα μας στο TikTok.
5: Μα εγώ.
4: Νίκος Καλούδης, Νάνση Αντωνίου.

0: μπορεί να επικοινωνήσω μαζί σας, στείλε μου μήνυμα στο Instagram, να είναι σύντονη. Λοιπόν, και ξεκινάω με τους κρυούς. Καταλαγιάζουν οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και θα προσεγγίσετε με άνεση τον σύντροφό σας, ενώ ο ρομαντισμός σας θα αγγίξει το ζενίθ. Για να νιώσετε χαρούμενοι και ευδιάθετοι, αλλάξτε την εμφάνισή σας.
1: Γεια σου, Δάκη.
2: Μα όταν με κοιτάζεις,
0: πώς. Δάκη, είπες.
1: Δάκη.
0: Δάκη. Ναι. Να πω και μια καλημέρα εγώ.

0: Χρήστο Πουκάμισο.
1: Παιδιά, fivefashion.gr. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε όμως. Με τον κωδικό Nancy20, με S και Y, 20% έκπτωση όλες οι φίλες μου. Μόνο οι φίλες μου.
2: Η ζωή να το θυμάσαι είναι στιγμές. Κοίταξε με μέσα στα μάτια όλα.
1: Και περνάω στα ταυράκια, Γιώργο.
3: Ναι.
1: Προσεγγίστε με θετική ενέργεια παλιούς και νέους συνεργάτες που είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τα σχέδιά σας και να τα κάνουν πραγματικότητα. Ανακαλύψτε τις ελλείψεις του οργανισμού σας και αντιμετωπίστε τες αν το κρίνετε απαραίτητο. Μήπως μου είσαι κουρασμένος.
3: Είμαι λίγο.

0: ανανεώστε λέει την καρντερόμπα σας και αλλάξτε την εμφάνισή σας και εσείς, έχοντας πάντα αίσθηση λύτου του μέτρου. Μικρές αλλαγές που δεν πρόκειται να σας ζημιώσουν οικονομικά μπορεί να ανεβάσουν στα ύψη την ψυχολογία σας και να σας χαρίσουν ομορφότερες μέρες. Άρα αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να αλλάξουμε λίγο κάτι στη διάθεσή μας με την εμφάνιση.
1: Παιδιά, τα μηνύματα στο Viber τα βλέπουμε όλα.

0: Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα στα Γιάννενα, γεια σου Χριστίνα. Καλημέρα στην Κύπρο μας.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Περνάω στα καρκινάκια μας. Προχωρήστε σε ξεκαθαρίσματα και αναδιοργανώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας, καθώς οι εκαθαρίσεις θεωρούνται επιβεβλημένες, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε πιο άνετα και με μεγαλύτερη σιγουριά.

0: Αγάπη Βογγελικής. Γεια σου Δέσποινα. Καλημέρα στη Φλόρινα.
1: Με δύο μονάχα σου φιλιά, κολλά στα σπασμένα μου.
0: Στη Γογό και στη Μέλισσα.

0: περάσω στα λιοντάρια.
1: Γεια σου, στέλνω, Εύα.
0: Συνειδητά ή ασυνείδητα θα αρχίσετε να αναζητάτε βαθύτερα νοήματα στη ζωή σας. Θα δραστηριοποιηθείτε έντονα στον επαγγελματικό σας χώρο και θα δείτε τις συνεργασίες σας να παίρνουν μορφή και να αποκτούν διάρκεια στο μέλλον. Υπέροχο και αυτό. Γεια σου ρε Γιάννη, με τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Εύη από Σάμμο.
1: Γεια σου Λίλα.
0: Στο μαράκι εγώ έδεσα.

0: τα παρθενάκια. Να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μάγδα. Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για να βρεθείτε με φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ στο τέλος σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις. Στηριχτείτε σε ανθρώπους που εκτιμάτε τόσο για την εμπιστοσύνη αλλά και για την κρίση τους, γιατί αυτοί θα σας βοηθήσουν στο τέλος. Καλημέρα στον Αρτή από Βέλγιο.
1: Γεια σου Πόπι.
0: Πάμε για καρδουλές και αγάπη.

0: εννοείται είτε τακτοποιήστε τα εργασιακά σας θέματα. Συνεργασίες που εκκρεμούν αλλά και νέες που διαφαίνονται στον ορίζοντα έρχονται να σας δραστηριοποιήσουν και να αυξήσουν τα εισοδήματά σας. Το μεταξύ χθες κοιτούσα τον ουρανό. Έχει ένα φεγγάρι απίστευτο, ρε παιδί μου. Χθες δεν ξέρω αν το προσέξατε. Φαινόταν όλο το σχήμα του, όλο το σχέδιο του, αν και ήταν μισό. Υπέροχο.
1: Γεια σου, Σάκη.

0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Και περνάω στους σκορπιούς μας. Δείτε καθαρά τη θέση που μπορείτε να έχετε στη ζωή των άλλων, όπως και εκείνοι μπορούν να έχουν, που μπορούν να έχουν οι άλλοι στη δική σας ζωή. Δώστε στον εαυτό σας τη σημασία που του αξίζει.

0: Έχει πονηρούς σκοπούς.
1: Τελειώσατε.
0: Τοξότης. Δουλέψτε μεθοδικά και με παρατηρητικότητα ώστε να εκμεταλλευτείτε κατάλληλα τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρότερες ευκαιρίες όμως. Θέστε στόχους χωρίς να αναλώνεστε στο χρόνο που χάσατε και καταστρώστε σχέδια για να ρηχτείτε στη μάχη.

0: Κρέσιας, Αλαούρα, καλημέρα. Γεια σου Μανολόπουλε.
1: Και αφωνοσμένο εκεί, πόσο κρίμα σε μία στιγμή με.
0: Έλα παιδιά.

0: λίγο ο καιρούς. Καλούδι στο ζώδιό σου.
1: Τελειώνουμε εκεί, προχώρα.
0: Καλημέρα στο Χάνο, στον Ευαγγέλη, στο Γιάννη. Στην Ειρήνη. Εγώ καιρή λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Η αδέσμευτη μπορεί να αφαιθείτε στις προσκλήσεις που θα δεχθείτε, καθώς ο κεραυνοβόλος έρωτας φαίνεται να χτυπά την πόρτα σας. Ειρήνη, ακούς? Χαρείτε όσο μπορείτε τις στιγμές με έναν άνθρωπο που ίσως αποτελέσει το μέλλον σας. Για τους δεσμευμένους δεν λέει τίποτα.
1: Άρα τι, σήμερα εγώ δεν υπάρχει αυτή η μέρα?
0: Υπάρχει αυτή η μέρα, θα είναι μια ωραία μέρα. Για να είναι για αυτούς που θα βρουν. Για σένα θα είναι ότι θα αγαπήσει περισσότερο το τέρι σου.
1: Αυτό το λες εσύ, είδες αστέρια, είδες κάτι?
0: Είδα το φεγγάρι χθες και λέω πολύ ωραίο φεγγάρι.

0: Βαγγέλη. Καλημέρα, άρα σκατά. Όχι, ρε Βαγγέλη.
1: Ναι, καλά λες, Βαγγέλη μου. Θα σε στηρίξω εδώ τώρα.
2: Μα σε ρωτάω τι τρελά μου ζητάς. Τρελά μου ζητάς.
0: Τρελά μου ζητάς. Γιατί μου το άλλαξες?
1: Δεν ξέρω γιατί το άλλαξε.
0: Αλλά από εδώ πέρα είμαι, εδώ είμαι.
1: Θα σε στηρίξω για άλλη μια φορά εδώ.

Κάτσε τώρα και στην Πρέβεζα. Στην Αθηνούλα μου. Πήγαινε τώρα στην αλλαγή. Υδροχός. Άμεση προτεραιότητά σας είναι οι σχέσεις σας, ιδιαίτερα οι συναισθηματικές. Ωστόσο, είναι προτιμότερο, ακόμα και αν κάποιες στιγμές πιέζεστε, να μην πάρετε καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον σας. Δεν είναι σήμερα αυτή η μέρα.

0: καλημεράκια μας.
1: Καλημέρα και στο Μεσολόγγι.
0: Αφήστε πίσω τις καταστάσεις και τα λάθη του παρελθόντος. Βάλε μια Μύκονο που σας πλήγωσαν και ανοίξτε μια νέα σελίδα στη ζωή σας. Συντροφιά με ένα άτομο που θα είναι πρόθυμο να σας ακολουθήσει πάνω απ' όλα, να σας καταλάβει. Αυτό θέλετε, να σας καταλάβουν. Φιλιά πολλά στη Νέα Μάκρη, στη Δήμητρα. Φυσάει κιόλας, να πάρουν λίγο αέρα τα μυαλά μας.

0: να μείνετε στα στενά του Σφαίρα 102. Σε πολύ λίγο είμαστε κοντά σας.
1: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
2: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Εγώ και η κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ Θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
15: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτός είναι ο Steve Provis, είναι ο One Man Show ο Steve.
1: One Man Show,
0: ο καταπληκτικός τώρα... αυτός performer.
1: Επιτέλους λέει το όνομα του, Steve Provis.
0: Steve Provis που έβγαλε το καινούργιο τραγούδι Ενόχη Σκέψη. Καλοτάξιδο Steve, πραγματικά ευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Είναι συγκλονιστική περίπτωση καλλιτέχνη ο Steve. Αν τον δείτε και live, όσοι τον έχετε δει, όσοι είχατε δει και το φέρει πριν από κανένα χρόνο, δύο, είναι μια φανταστική περίπτωση πραγματικά καλλιτέχνη.
2: Ήρθαν τα μελτέμια.
0: Τι.
3: Λεπτό να σου εξηγήσω.
2: Τα μελτέμια.
0: Μιλάω για το παιδί, ρε. Μιλάω για ένα παιδί καινούργιο που βγάζει δουλειά. Μα μιλάω για τον άνθρωπο, καινούργιο παιδί, ρε. Σε βασίλειο.
2: Μα είναι λες και μας συμπεριβολούν τώρα που μιλάς.
0: Λοιπόν, καλό τάξη το Steve μέσα από την καρδιά μας, έτσι ευχόμαστε να πας πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δίλημα ζωής έχει ο Παναγής, ένα δίλημα που είμαστε γεμάτοι.
3: Να μην σχολιάσουμε δηλαδή αυτό που ακούγεται.
0: Τι ακούγεται, ρε φίλε.
2: Ακούγεται ο αέρας μου, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχουμε ανοιχτό το παράθυρο. Είμαστε το μοναδικό στο
2: στούντιο.
0: Μόνοι μας ζητήσαμε να βάλουμε παράθυρο. Γιατί γουστάρουμε να παίρνουμε το τι συμβαίνει έξω και μέσα στο στούντιο. Όχι να κοιτάμε. Έτσι, είπαμε να το ζήσουμε.
3: Δηλαδή είναι φυσιολογικά.
2: Ναι, είναι καλοκαίρι.
0: Φυσιολογικά δεν είναι, αλλά εντάξει.
2: Μόνο καρπούζι δεν έχουμε κόψει, θα κάτσουμε να φάμε. Εδώ στο μπαλκόνι, ωραία. Να παίξουμε και μια ξερή.
0: Μπιρίμπα. Πάμε, βάλε δίλημα ζωή.
2: Μια χαρά.

0: το σημερινό δίλημα, παιδιά, δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι από email.
1: Αλλά
0: είναι από έναν φίλο ακροατή που συνάντησα το Σαββατοκύριακο και μου λέει: σε παρακαλώ,
1: πες το.
0: Πες αυτό που τραβάω και αυτό που περνάω σαν δίλημα, να μου πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας. Μιχάλη τον λένε, τον συγκεκριμένο.
2: Κοίτα,
0: ακροατή.
2: Μιχάλη,
0: ο Μιχάλης, παιδιά, είναι 35 χρονών, περίπου στην ηλικία μου. Θέλω να σας πω ότι παντρεύεται, δεν είναι το αληθινό της όνομα, αλλά ας την πούμε Μαρία.
1: Είσαι
0: για να έχουμε ένα
1: εσύ.
0: Όνομα. Ναι, 35 είμαι.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Πότε θα ψηλώσεις, Μιχάλη.
0: Άχιε σου. Ας πούμε ότι τη λένε Μαρία, τη μέλουσα σύζυγό μου. Παντρεύονται, παιδιά, τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου.
1: Την πρώτη,
0: το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου.
1: Το έστειλε μήνυμα
0: ο Μιχάλης.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης.
2: Κλείστε την πόρτα, κάνει ρεύμα.
1: Έλα, μωρέ, λέγεται, αφήστε τώρα λίγο αυτά. Άντε να ακούσουμε. Σταμάτα, ρε Νίκο, και εσύ.
3: Ρε Νίκο, ανέβασες αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι. Παντρευόμαστε, λέει. Δεν
2: ξέρω τι κάνει εδώ.
0: Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί είναι σοβαρό το δίλημα του Μιχάλη.
1: Λέγε, φίλε, λέγε. Πάμε, λέγε.
0: Ο Μιχάλης λέει παντρεύεται την πρώτο Σάββατο του Αυγούστου με την γυναίκα του, τη μέλουσα γυναίκα του, τη Μαρία. Δεν ξέρω, λέει, αν ο γάμος αυτός θα γίνει, γιατί.
1: Άντε πάλι.
0: Βγήκαμε, λέει, επροχθές.
1: Επροχθές.
2: Γιατί τον βρήκε στην Κεφαλονιά, έτσι μιλάνε αυτοί.
0: Ναι.
1: Πες λίγο γρήγορα.
0: Να πάμε, λέει, για κάποια τελευταία ψώνια. Μπήκαμε, λέει, σε ένα μαγαζί να ψωνίσει, σε ένα μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Και παιδιά, έτσι όπως ήμουν από μακριά και κοίταζα τη Μαρία, πέσα με το κινητό μου μέχρι να ψωνίσει και ασχολιότανε. Την είδα, λέει.
2: Ναι.
0: Να βάζει κάποια ρούχα μέσα στην τσάντα της.
2: Κλεπτομανής.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι.
2: Τώρα
0: την πλησιάζω, λέει, διακριτικά και της λέει: αγάπη μου, τι κάνεις. Τίποτα, τίποτα. Λέει: κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα. Λέει: μην ασχολείσαι.
1: Κρύβε λόγια, ρε μα, θα μπλέξουμε.
2: Έτσι του πει.
3: Ρε μα,
2: είσαι σημασμένη. Ξεκολλάμε την πάρτι μας, σχολήσουμε αυτά. Σχολήσουμε τον αυτό.
1: Μην κάνετε πλάκα.
0: Και παιδιά, του λέω, με πιάσαν τα γέλια. Του λέω, πες μου τι μου κάνεις πλάκα. Μου λέει, Παναγής, το ορκίζομαι. Και γύρισε και μου είπε ότι εγώ, λέει, το κάνω αυτό. Και στο σούπερ μάρκετ και στα ψώνια και στο μανάβι παίρνω, λέει, πράγματα. Τα βάζω, λέει,
2: μέσα.
0: Και γιατί, λέει, να τα πληρώνουμε, λέει, όλα με τέτοια ακρίβεια.
2: Σωστό,
0: δεν κατάλαβα.
2: Μας
0: κλέβουν, λέει, αυτοί θα τους κλέβουμε.
2: Ακριβώς.
0: Τη λέει, αγάπη μου, τι σκεπτικό είναι αυτό, τι λες.
2: Τα μονοπόλια!
0: Κάνε, λέει, ότι δεν τρέχει τίποτα, μην με κάνεις, λέει, ξεφτύλα, προχώρα και πες ότι δεν έγινε ποτέ.
2: Κοίτα δουλειά στα μπλεξ, πιτσιρικά, έτσι. ξέρω που μένεις.
0: Παιδιά, σοκαρίστηκα, μου λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Είναι, λέει, σαν να γνώρισα μια άλλη γυναίκα από αυτή που θα παντρευτώ τώρα σε ένα μήνα. Ενάμιση.
2: Φίλε Μιχάλη, παντρεύεσαι τον μπρο.
0: Λέει, παιδιά, η τύπησα είναι κλεπτομανής. Δεν είχα καταλάβει τίποτα.
1: Πόσο καιρό είναι μαζί.
0: Τι είναι, λέει, 2 χρόνια.
2: Πού να τη δω, άμα δεν πάει μαζί της για ψώνια, πού να ξέρει.
0: Ναι, άμα δεν πάει μαζί της για ψώνια, πού να ξέρει. Αυτό μου είπε και αυτό.
2: Γύρνα για αυτή με τις τσάντες γεμάτες.
1: Είναι 30 χρόνια μαζί και δεν καταλαβαίνει τι κάνει.
2: Έλεγε, ναι, οικονόμα, λέει.
1: Τι να σου πω, μέλουσα.
0: Πέστε μου, λέει, τι να κάνει.
1: Άρα, κοπέλα, είναι κλεπτομανής από ό,τι φαίνεται.
3: Όχι, είναι κλέφτρα.
2: Αυτός νόμιζε βρήκε τον άνθρωπό του. Γεμάτα τα ντουλάπια. Άλλο
0: τι λέω, ρε, αγάπη μου, δεν φοβάσαι, μη σε πιάσουν. Δεν με πιάνουν. Μου λέει, το κάνω πολύ καιρό, λέει, και δεν με έχουν πιάσει ποτέ.
2: Έχω σηκώσει τραμπολίνα από παιδό.
0: Λέει, παιδιά, συγγνώμη, λέει, αλλά μου βγαίνει, λέει, από την ψυχή μου, αλλά δεν θέλω, λέει, να παντρευτώ μια κλεπτομανή.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν την αγαπάει, μήπως πρέπει να πάνε σε ένα γιατρό, σε ένα ψυχίατρο.
0: Κύρα, δεν δέχεται αυτή. Όχι, λέει, το κάνω για την ακρίβεια. Γιατί
3: έχει μια δικαιολογία.
0: Μας κλέβουν αυτοί, τους κλέβουμε και εμείς.
2: Ποιος θα προλάβει τώρα, ψυχίατρος ή το αυτόφορο. Δεν ξέρει.
3: Δεν ξέρει από πού δεν ξέρει.
0: Παιδιά, έλα, μην γελάτε γιατί μας ακούγει κάθε μέρα ο Μιχάλης.
1: Εντάξει, γιατί λέει, τι με γελάτε. Μα γελάει, μα από μόνος του γελάει, μην γελάτε. Ναι.
0: Εγώ γελάω με τις βλακίες του Γιάννου.
2: Μα θα την πιάσει στο στόμα του Βαλάσκας.
0: Τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος. Του λέω, δεν έχω τι να συμβουλέψω. Μου λέει, πες το σε δίλημα, μου λέει, μήπως με συμβουλεύσουν οι υπόλοιποι.
1: Για να δώσει λίγο το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ πέρα. Δώσε στον αέρα να μας πει τι θα πει ο κόσμος.
0: Έχω σκεφτεί, λέει, τα πάντα. Από το να την καταδώσω.
2: Ναι, δώστε. Έλα,
0: να πάω στο μαγαζί να πω ότι σας κλέβει για να πάρει το μάθημά της. Όχι για κακία.
1: Το μάθημά της θα μπει μέσα τώρα. Έχουν γίνει αυστηρά.
0: Καλά και εσύ.
2: Θα φτιαχτεί χειρότερα.
1: Καλημέρα στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Μα ακούτε το δίλημα σήμερα σοκ.
4: Ναι, έχω 2 στα 2. Πήρα και χθες. Καλά κάνατε,
1: για πείτε μας.
4: Εγώ λέω να τη χωρίσει.
0: Να τη χωρίσει, λέτε.
4: Ναι.
1: Ούτε συζήτησε τίποτα.
4: Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό.
0: Μα το συζήτησε ο άνθρωπος, λέει. Προσπάθησε να το συζητήσει. Είναι ανένδοτη αυτή, ότι θα συνεχίσει να το κάνει κόντρα στην ακρίβεια.
2: Άλλοι παντρεύονται φυλακισμένους.
3: Γιατί να μην κάνουν το κάζατε, παπέ.
4: Η Νάντση, τ' αγαπώ.
0: Εσείς λέτε να μην την πάει. Γιατί όμως να τη χωρίσει.
4: Να τη χωρίσει, θα τον κάνει ρεζίλη παντού.
3: Γιατί δεν άλλοι κλέψαν άδικο. Ολόκληρη την τράπεζα νομισματοποιήσει.
4: Ναι. Αν άμα ήταν να κλέψει τράπεζα κι αυτή, οκ, okay, να το δεχτούμε.
0: Όχι, αλλά τώρα κλέβει τα πολυκαταστήματα.
5: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει.
3: Που κάπρεπε να ξεκινήσει να εξοικειώνεται.
5: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει να κάνουν ένα τελευταίο χοντρό μεγάλο κόλπο μαζί.
4: Αχ, τέλειο αυτό.
0: Παιδιά, είναι σοκαριστικό όμως αυτό για τον άνθρωπό σου να το καταλαβαίνει έτσι.
3: Εντάξει, κοίτα.
4: Παιδιά, δεν είναι ωραίο.
3: Μεγάλη ξεφτύλα.
5: Έχει δεύτερη προσωπικότητα η κυρία.
0: Πόπο.
4: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
5: Την πιάσουμε. Να, το πιάσουν, να την πιάσουν με το φρεσκούλι μέσα στα ρούχα. Τροπή.
6: Πολύ δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ διαφωνώ. Να συνεχίσουν και εγώ να το δει λίγο διαφορετικά αυτό.
5: Πώς να το δει.
3: Να απολαύσει αυτά ναι, που του προσφέρει.
6: Εννοείται, εννοείται.
0: Την οικονομία που του κάνει.
6: Το τσάμπα δεν το. Όλοι τα
4: άμα αρχίζει να κλέβει και γι' αυτόν, ίσως να του αρέσει.
6: Ακριβώς.
3: Και στην τελική αυτή δεν θα του δει ποτέ και τίποτα. Θα του λέει, δεν μου παίρνει, θα πάω να πάρω μόνο.
4: Κυριολεκτικά.
6: Έχει ζητήσει ποτέ αυτό κάτι, θα το φέρει.
0: Έλα παιδιά τώρα.
5: Δεν έχει.
6: Έλα μωρέ.
0: Δεν θα έχει
3: τώρα πώς το πάει τα αρώματα.
0: Το αντιμετωπίζετε και το κοροϊδεύετε.
6: Κάνεις τώρα, λάθος, εγώ πρόβλημα. Δεν κοροϊδεύω. Εγώ μιλάω πάρα
5: εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία. Πρέπει να τη χωρίσει. Έχει δική προσωπικότητα.
4: Είναι ξεκάθαρο νομίζω.
0: Και εγώ πιστεύω
5: ότι και να του πει ότι το κόβει θα πάνε σε ένα μανάβικο. Θα του πει κοίτα που φτάσανε ντομάτες και αυτό θα αγχώνεται. Θα ξέρω καταπίνει. Λέει Παναγία μου.
0: Φαντάζει ότι έχει βάλει ναι. Τζάντα με την τσάντα, δεν
5: έχει κοιτάξει, τζουρνέψει.
4: Μόλις κοιτάξει και τα γκούρια, εκεί να δεις.
5: Α, ορίστε, ναι.
3: Μην πω αν πάει στα σπίτια των φίλων του.
1: Όχι, δεν ξέρω, παιδιά. Πάντω, παιδιά δεν είναι το σωστό.
0: Όχι, λέει δεν κλέβει. Ούτε με να λέει ποτέ έχω καταλάβει τουλάχιστον να με έχει κλέψει. Τα έχει βάλει με την ακρίβεια μαγαζιά, θέλει να κλέβει ρούχα.
4: Ναι, δεν κλέβει χρήματα.
6: Με το κεφάλαιο έχει κλέψει.
5: Ναι, είναι ταξικό το θέμα.
1: Τι να πω ρε παιδιά, εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
5: Μπλέξαμε με την Αντάρτισσα.
3: Στο σπίτι όμως, άμα πάει ας πούμε στην κολλητή της και ναι. Της αρέσει κάτι και ναι. Πιστεύει ότι
4: κολλητής,
3: κακώς παίρνει αυτό το μισθό.
1: Τι να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Καλά παιδιά, καλημέρα.
1: Μάλιστα, πραγματικά παιδιά δεν ξέρω τι να πω. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα, πρέπει να πάρει μια απόφαση όμως.
3: Τι απόφαση να πάρει.
1: Μπορεί να συνεχίσει να σε έναν τέτοιον άνθρωπο που κλέβει.
3: Βάλει καζάντε παπέλ.
0: Έβαλε τα καζάντε παπέλ. Να ματίνα, μισόνο ασάτο.
3: Αυτό το σπίτι θα φτιάξουν οι δυο τους.
0: Μπέλα
3: τσάου θα τη λέει.
0: Αισθάνομαι ότι κοροϊδεύεται τώρα και δεν είναι σωστό.
1: Για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας κύριε, για πείτε μας εσείς.
7: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τη χωρίσει, αλλά όπως είπε και η κυρία πριν, έτσι, να κάνω ένα τελευταίο μεγάλο κόλπο μαζί. Ακριβώς. Να δούμε πόσο καλή είναι. Να, δηλαδή, θα περάσει από το παγκάρι της εκκλησίας, να δούμε όντως. Έχει κλέψει παγκάρι της εκκλησίας.
3: Α, να της βάλει τεστ.
7: Εννοείται, να δούμε, θα περάσει από εκεί. Γιατί λένε, λέει τώρα ότι ο παπά για στιγμή είναι κολοσσέρνη. Αυτή είναι στον ηθικό, τι θα κολοσσύρει.
1: Άμα του πιάσει αστυνομία. Άμα του πιάσει αστυνομία.
7: Άμα του πιάσει αστυνομία, τότε θα κάνουν. Πες το.
0: Καλοκαίρι στην Μπουζού.
1: Αυτό. Να πάρουμε λίγο κυριολεκτικά, κύριε, γιατί συμβαίνει. Αν συνέβαινε αυτό στη δική σα τη σχέση, αν εσεί ανακαλύπτατε αυτό, θα ήσασταν
7: μαζί. Όχι, όχι, θα τη χώριζα.
1: Αν είστε ερωτευμένο, γιατί το λέτε εύκολα. Αν είστε καψούρη.
7: Έτσι όπως...
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη...
1: Όσο μιλάω, εσείς παραγγέλνετε.
2: Εσύ να είσαι ένας, αν καταλάβαινες ότι η σχέση σου είναι...
3: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Για το Ζάρα, ότι ναι, κλέβουν μπλούζες των 20 ευρώ ρούχα και τους πάνε κατευθείαν αυτόφορο.
2: Καλημέρα.
5: Και δεν δε το παίρνουν πίσω.
2: Καλά. Γεια σας, για πείτε μας την άποψή σας.
6: Παιδιά, η γυναίκα δεν είναι κλειπτομανή.
2: Μπράβο.
5: Είναι γουστόζα.
6: Επειδή μου έχει ξανατύχει.
2: Τι σας έχει τύχει.
6: Θα σας πω, συζήτησε πάλι με γυναίκα. Μου είπε ότι κλέβει πράγματα του μάρκετ. Της λέω, τι εννοείς? Εκεί μου λέει, π.χ. που θα πάω να πάρω 10 κιλά κρέας, τα δύο θα τα κλέψω. Και την είχα ρωτήσει γιατί και μου είχε πει την ίδια ακριβώς απάντηση.
7: Γιατί?
6: Λόγω της ακρίβειας. Δεν, δηλαδή, επειδή έχω αφήσει και πορτοφόλι σε αυτή την κοπέλα κτλ. Δεν θα κλέψουν κάποιον άλλον. Κλέβουν πράγματα.
7: Αυτό που μου είπε και αυτός.
6: Αυτό που σας είπε και αυτός. Και είχα πάθει σοκ, γιατί συγκεκριμένα έχει και παιδί. Και είναι ακριβώς τη ίδια άποψη το παιδί που είναι 17 χρονών.
5: Δηλαδή,
2: τι να σας πω, δηλαδή τώρα
6: ότι έχω... το κάνουν λόγω ακρίβειας. Είχαν ακριβώς την ίδια απάντηση. Ότι εφόσον μας κλέβουν αυτοί που έχουν πάει εκεί που έχουν πάρει όλα τα πράγματα,
1: θα τους κλέψουν
6: και εμείς.
2: Μάλιστα.
1: Το είχα πάθει με φίλο μου αυτό που δούλευε στο μπαρ και έκλεβε το αφεντικό. Και του λέω, τι κάνεις, μα. Μου λέει, μα είναι μεροκάματα αυτά που δίνει. Του λέει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
7: Τώρα μάλιστα.
1: Έπαιρνε διπλό.
2: Τώρα, παιδιά, εντάξει, να μην καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λέει και η κυρία. Τώρα, μην κάνουμε και την κλεψιά πλέον κάτι σαν να λέμε.
6: Ρομπέντο δασόν,
7: Γρηγόρη. Διώκεται ποινικά.
2: Δεν κατάλαβε τι εννοώ.
6: Γιατί είναι ο άνθρωπο τη ζωή.
2: Ακούστε, ακούστε λίγο.
6: Για να θέλει να την παντρευτεί.
2: Γιατί το λέω ότι ακούγεται επικίνδυνο, να σα πω. Διότι μέσα μα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πανάκριβα πλέον τα πράγματα και ότι κάποια στιγμή έχουν ξεφύγει σε πάρα πολλέ καταστάσει, ώστε γίνεται πλέον μια σχροκέρδεια, έτσι, κάποιοι κονομάνες στην πλάτη του Κοσμάκη. Ακούγεται λίγο, ρε παιδί.
7: Πόσες εταιρείες, δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο.
2: Ξαναλέω ότι ακούγεται, πας να το δικαιολογήσεις αυτή την ώρα και να πες, εντάξει, αφού αυτό γίνεται, κάτω και εσύ έτσι. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, γιατί είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά.
6: Είναι.
2: Έτσι, δηλαδή. Ναι,

0: αντιλαμβάνομαι ότι από τη μία υπάρχει αυτή η άποψη ότι ναι, ρε φίλε, όλα έχουν φτάσει στο τόσο ψηλά που δεν μπορώ να ζήσω και με αναγκάζεται να το κάνω. Αλλά αν σε αυτό το περάσουμε ή στην πλάκα ή στο χιούμορ ή το περάσουμε ότι ναι, μπορεί να συμβεί, τότε μιλάμε για ένα χάος που αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ προσωπικά. Έτσι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είναι αυτή η λύση το να μπεις να κλέβεις. Μπορείς να κάνεις μια άλλη επανάσταση, μπορείς να κάνεις μια απάντηση στις εκλογές, μπορείς να όλος ο κόσμος να αντιδράσει, κάτι να κάνουμε συνολικά. Το να αρχίσουμε να κλέβουμε δεν είναι αυτή η λύση.
1: Συμφωνώ.
2: Εγώ πάντως δεν θα πω να τη χωρίσει που είπαν όλοι οι άλλοι.
1: Αλλά τι να κάνει.
2: Θα πω να το συζητήσει μαζί, γιατί για να θέλει να παντρευτεί η γυναίκα της ζωής του.
3: Να τη σοφρονήσει.
2: Να
4: τη βάλει χειροπέδες κάθε φορά που βγαίνουν έξω.
2: Να βρει έναν τρόπο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να χωρίσουν. Γιατί
0: εγώ,
2: όλη την ώρα αυτό λέμε.
0: Από ό,τι βλέπω τα τηλεφωνήματά μας.
4: Συγγνώμη. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, αγάπη μου. Άστα.
0: Από τα τηλεφωνήματα πάντως του κόσμου που είναι τόσο. Αντιλαμβάνομαι ότι το κάνει πολλοί κόσμος αυτό πια. Ότι με την πρόφαση ότι είναι ακριβά θα κλέψω και κάτι ακόμα.
2: Δυστυχώς ναι.
1: Παιδιά, νομίζω ότι αν το έκανα αυτό ποτέ, η μούρη μου θα με κατέδιδα μόνος μου, να ξέρεις. Ναι, θα πήγαινα σαν τρεμά.
0: Αυτό και έκλεψα και αυτό.
3: Θα το πλήρωσα καλύτερα.
0: Πολύ πιθανό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ, φιλάκια.
0: Είστε καλά. Ακόμη ένα τηλέφωνο θα βγάλουμε στον αέρα, γιατί είναι ένα θέμα, δείτε, που ξεκίνησε τελικά κοινωνικό.
1: Εγώ νομίζω πάντως ότι στη γυναίκα μου, αν το έκανε αυτό, θα της έλεγα ότι σου δίνω μια ακόμα ευκαιρία. Αν το ξανακαταλάβω, θα σε δώσω εγώ.
3: Μου έχει τύχει και με παιδάκια να έρθουν στο σπίτι και να μου πει: Μάνος, πρόσεξε όμως το Θανασάκι, γιατί κλέβει.
1: Αυτά τα παιδάκια το κάνουν όλα, ρε.
3: Για δώσ' πάμε... τα πίσω αυτά που πήρες. Πριν φύγουν από το σπίτι.
0: Για πάμε λίγο στο.
3: Ναι, το έχω γυρίσει ανάποδο και το τίναζα.
5: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παιχνίδια.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι ο Στέλιος, λοιπόν.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Στέλιο.
6: Καλημέρα. Μιλάγαμε, πες.
5: Εγώ είμαι της άποψης ότι και να μείνει μαζί της. Κάποια στιγμή δεν θα του ζητήσει να κάνει το ίδιο εκείνος, να τη βοηθήσει.
3: Μα τον έκανε συνένοχο. Του λέει κρύβε λόγια, μην πεις κουβέντα. Προχώρα. Τον έκανε...
5: Επίσης, εγώ σκεφτόμουν ότι αν η δική της αλήθεια και η δική της δικαιοσύνη είναι ότι το κάνω επειδή υπάρχει ακρίβεια. Αν μεθαύριο, παραδείγματος χάρη, φλερτάρει την απατήσει, ποια θα είναι η δικαιοσύνη δικιά της, θα το σκεφτεί κι αλλιώς εκεί.
1: Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι υποθετικά. Το θέμα είναι τι κάνει αυτός τώρα, εσύ τι προτείνεις να κάνει, τι θα έκανες.
5: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα και εγώ να βρίσκομαι μαζί με έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να κοιτάω όλη την ώρα τα χέρια του και που τι κάνει.
0: Στέλιο μου, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν θα μπορούσα. Συγγνώμη λίγο, δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να με εκθέσει.
1: Να γίνει σε κάνει ρόμπα.
0: Και να
5: μην.
0: Δηλαδή, ό,τι και να είναι και, και μια τσίχλα. Δηλαδή, να θέλω και να μην ότι έκλεψε. Συγγνώμη, η σύζυγό σας έκλεψε αυτό. Μα είναι τώρα αυτό.
5: Να σας πω τη δική μου περίπτωση. Εγώ μία φορά ήμουνα σε ένα κρεοπωλείο. Εκρατούσα ένα κεσεδάκι τζατζίκι. Άφησα όλα στο ταμείο, αλλά αυτό είχε μείνει στο δάχτυλό μου. Βγαίνοντας, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν το έχω πλήρως. Και κάνω στην κοπέλα μου, τη λέω. Είμαι
0: ένας μικρός κλέφτης. Μα νιώθεις ενοχές. Να ρωτήσω, Στέλιο, αυτή η δικαιολογία μέσα εισαγωγικά που ακούστηκε σήμερα δύο φορές ότι ρε παιδί μου, αντιδρώ στο σύστημα αυτό της εσχροκέρδειας.
1: Και γι' αυτό κλέβω.
0: Ποια είναι η άποψή σου?
5: Δεν το συμμερίζομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι μία. Δηλαδή, okay, συμφωνούμε ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Συμφωνούμε ότι πολλά πράγματα δεν είναι βιώσιμα τη σημερινή ημέρα, αλλά δεν είναι και αυτό η λύση. Γιατί ξαναπάω πίσω στη συζήτηση ότι είναι. Αν εγώ μεθαύριο σκεφτώ ότι κάποιος δεν μου έχει συμπεριφερθεί σωστά, πάλι θα αντιδράσω με τη δική μου δικαιοσύνη.
3: Γενικεύεται το θέμα μετά, ναι.
5: Σωστά.
0: Μάλιστα.
5: Πάντως και η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω με έναν τέτοιον άνθρωπο. Όσο καλός χρυσός να μ' αγαπάει οτιδήποτε. Δηλαδή κάποια στιγμή αν την πιάνανε δεν θα είχα πάλι σύντροφο, θα ήταν φυλακή.
3: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει.
4: Αλλά είναι μεγάλη ξεφτύλα να σε πιάσω να κάνεις κάτι τέτοιο.
3: Ίσως πρέπει να τη σοκάρει να κανονίσει με δύο φίλους να ντυθούν αστυνομικοί, μούφα και καλά να τις κάνουν ντου, να την ξέρεις βγαίνοντας από το κατάστημα πλέον.
1: Πιστεύω ότι
4: μετά θα του λέει τη γλιτώσαμε, είδες πως θα έλεγα.
3: Ναι, είδες, μας κατάλαβαν τα όργανα.
1: Εγώ πιστεύω
3: κατάλαβαν ότι υπάρχει ακρίβεια.
1: Τον Νίκο θα τον έφτιαχνε κιόλα μια γυναίκα που.
6: Ναι, μωρέ. Σιγά.
0: Ναι, καλά, εντάξει, παιδιά, μην κάνετε πλάκα με αυτά, ειλικρινά. Το παιδί τώρα παντρεύεται αρχές Αυγούστου. Εγώ δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω. Φίλε μου, εγώ θα τη έκανα μια πρόταση. Ή πάμε μαζί σε ένα γιατρό τώρα να λύσει το θέμα σου αυτό. Αν είσαι κλεπτομανή, ή αν συνεχίσει και ξανακλέψει τη στιγμή που από τώρα που ξεκινάμε που το κατάλαβα, εγώ μαζί σου θα χωρίσω ό,τι και να γίνει. Ένα από τα δύο δεν μπορεί να ζήσει με έναν άνθρωπο τέτοιο, ούτε μπορεί να χτίσει την οικογένειά σου και το όνειρά σου με έναν κλεπτομανή άνθρωπο έτσι. Αν είναι κλεπτομανή, υπάρχει ψυχιατρό, γι' αυτό υπάρχουν γιατροί.

0: Είχε ένα ευρώ, ρε παιδί μου, και το πήγε δύο. Τους φάνηκε ότι ήταν πανάκριβο. Αποφάσισα λοιπόν όλοι μέσω των καταναλωτών, πώς λέγεται, σύνδεσμος καταναλωτών, ότι δεν θα ξαναπάρει κανείς αυτό το αναψυκτικό. Και δεν το ξαναπήρε, φίλε, κανείς. Σε δύο μήνες έπεσε και 50 λεπτά κάτω από την αρχική του τιμή. Πες μου στην Ελλάδα, αν μας λέγανε δεν θα πάρουμε αυτό το προϊόν γιατί είναι πανάκριβο για ένα μήνα. Για δύο μήνες. Άσε ρε Νίκο, τώρα και το έχουμε κάνει και η επιτυχία ήταν χάλια.
1: Όταν ήμασταν παιδιά, θυμάσαι με γάλα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Αλλά για άλλους λόγους.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Μποϊκοτάζ
0: ήταν αυτό τότε. Ναι, άσε το μποϊκοτάζ. Εκεί μπαίνουν και εθνική.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα ποιο λες. Εγώ σου μου λέω και ξέρεις τα πούνε οι περισσότεροι. Λες, έλα μου τώρα από μένα, τώρα πάρω εγώ ένα τώρα, δεν πειράζει τώρα. Εγώ τώρα σιγά μην σταματήσω εγώ να πίνω αυτό, γιατί τώρα το πάρω εγώ, δεν το πάρουν οι άλλοι. Έτσι σκεφτόμαστε. Ενώ έχουμε τη δύναμη. Εμείς ειδικά προσωπικά, όλοι εμείς οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δύναμη να τα ρίξουμε όλα. Μην πάρετε να βγει το Ινστιτούτο ή οι ομάδες και να λένε τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πόσο κάνει κύριε αυτό, πόσο φεύγει από τον άνθρωπο, τον παραγωγό. Λέμε εγώ τώρα ένα ευρώ. Πόσο φτάνει στο ράφι, 10 ευρώ. Όχι, είναι παράλογο. Δεν θα το πάρει κανείς. Αυτό λοιπόν και θα πούνε οι ειδικοί, στο ράφι μπορεί για να βγάλει και. Εννοείται θα βγάλει κέρδος. Εννοείται ότι θα βγάλει κέρδος και το σούπερ μάρκετ, να βγάλει κέρδος και ο μεσάζοντας, να βγάλει και ο παραγωγός. Εννοείται όλοι. Αλλά όχι σκροκέρδια. Και λέμε όλοι μαζί, δεν το ξαναπαίρνουμε αυτό.
1: Έτσι,
0: ένα μήνα μην το πάρει. Δες τι έχει να γίνει μετά.
1: Αχάσου εγώ, αχάστε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Απά στο Αγρίνιο εκεί που με αγαπάνε.
0: Μάλιστα, έτσι όπως το λέω. Και δεν έχει βγει ένας να το πει αυτό. Ένας δεν έχει βγει. Γι' αυτό μια χώρα τόσο μικρή που είμαστε 10 εκατομμυρίων και το κάνουν χώρες που είναι 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια άνθρωποι και εμείς μια χούφτα άνθρωποι, σαν πόλη είμαστε του εξωτερικού, μικρότερη από το Λονδίνο, μικρότερη από το Παρίσι, μικρότερη από την Κωνσταντινούπολη σε πληθυσμό, ολόκληρη χώρα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μόνοι μας θα τα είχαμε όλα ρίξει. Μόνοι μας και θα ήμασταν και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Πάμε σε βέη και θα είμαστε.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz,
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
5: Ο ηγέτης στο νερό.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
8: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12. Με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης, λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιό.

0: χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70, ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Ζακίο, αυτό είναι καινούργιο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα. Κάπου στα 17 λεπτά μετά από τις 9, 23 του Ιούνιου, κυρίες και κύριοι, ένας Ιούνιος που πάει να φύγει έτσι χωρίς να το καταλάβουμε καν δηλαδή.
1: Με τη νέα μορφή απάτης.
0: Όχι, νέα μορφή απάτης.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Για πες την.
1: Παίρνουν, λέει, τηλέφωνο και λέει: γεια σας, το παιδί σας που μπαίνει για χειρουργείο, δώστε μας 50.000 ευρώ. Παλιό.
0: Παλιό.
1: Ωραία. Τώρα το πήγαν ένα βήμα παρακάτω. Γιατί στο καπάκι κλείνουν και μετά από 2 λεπτά ξαναπαίρνουν τηλέφωνο και λέει: γεια σας. Είμαστε, λέει, από τη δίωξη απάτης και ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γνωρίζουμε ότι σας πήραν τηλέφωνο πριν λίγο και σας κάνανε αυτό. Δώστε μας κατάθεση, κάντε αυτό και αυτό και αυτό. Και ψαρώνουν οι άλλοι πάνω στην ταραχή τους. Άκου τώρα.
2: Και δεν τους πιάσαμε τους απατεώνες.
1: Δηλαδή οι απατεώνες κλείνουν, ξανακαλεί μια κοπέλα.
3: Η οποία... Τι άλλο θα σκεφτούνε.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το κέρδος τους, δραγόρ, με αυτό που λέει.
3: Παίρνουν τα στοιχεία.
1: Παίρνουν τα στοιχεία όλα, τα πάντα. Κάνουν καταγραφή.
0: Τα στοιχεία για τις κάρτες της τράπεζας.
1: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς γίνεται και πού το έχουν φτάσει και πώς θα παίρνουν ακριβώς. Αλλά ναι, παίρνουν διεύθυνση, ονοματεπώνυμο.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Τι εδώ άλλο πλέον, θα σκεφτούμε.
0: Εδώ πλέον έχουν κάνει ίδιες τις φωνές. Εδώ πλέον με το AI κρατάνε μια φωνή και την κάνουν ίδια. Και, ακούς...
1: και μιλάνε και άπτες στα ελληνικά. Αυτά... έτσι δεν είναι σαν τον γιατρό που είναι λες και είναι από το.
0: 3 χρόνια πριν τα κάναμε αυτά τα πράγματα με τον Ηλιανό που άκουγα τη φωνή του και δεν ήταν αυτός. Σοκ, πραγματικά. Τι να πω. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε και πού τώρα όσο πηγαίνουμε και προς το μέλλον θα γίνονται όλο και πιο σοκαριστικά πράγματα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat the bomb. Πριν όμως, παρακαλώ, Effort Design, παιδιά, είναι ο καναπές 8.500 ευρώ με coffee table. Είναι το τεράστιο αυτό δώρο που έρχεται από την Effort Design, αυτή την απίθανη εταιρεία, μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχει showroom, όπως ακριβώς στο εξωτερικό. Υπάρχει boutique εκεί στο Περιστέρι και που ουσιαστικά μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά, να δείτε και να σας φτιάξουν τριδιάστατα τα πάντα για το τι θέλετε να φτιάξετε. Για όλα τα βαλάντια, μην ακούτε επειδή είναι χειροποίητα. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια συγκλονιστική δουλειά και κάνουν για μαγαζιά, για σπίτια, για σκάφη, για ό,τι θέλετε, μπορούν να φτιάξουν απίθανα πράγματα για σας η Effort Design. Οπότε ουσιαστικά ετοιμαστείτε και για αυτό το μεγάλο δώρο που θα το κληρώσουμε 3 Ιουλίου 6936 10 10 22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και Effort Design και ψάξτε να τους βρείτε. Πραγματικά είναι συγκλονιστική και στο www.effortdesign.com. Πάμε για ένα beat the bomb για να δώσουμε χρήματα. Σήμερα δώσαμε το χιλιάρικο νωρίς. Για να δούμε πόσα άλλα λεφτά θα δώσουμε σήμερα. Χαμός γίνεται.
1: Στα 12 ευρώ θα σκάσει σήμερα.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Το τηλέφωνο χτυπάει. Καλημέρα.
3: Εμπρός.
6: Πολύ καλημέρα.
3: Πες την καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Νίκος θέλει να γίνει να σηκώσει τις φέτες. Οι άνθρωποι μιλάνε, αλλά δεν ακούει. Του Νίκου είναι αυτό.
3: Πώς σε λένε?
0: Πώς θα το λύσουμε αυτό το
6: πράγμα? Είναι ο Γιώργος.
3: Από πού τηλεφωνείς, Γιώργο?
6: Από Ζωγράφου.
0: Έχουμε ξαναπαίξει, Γιώργο?
6: Δεν έχουμε ξαναπαίξει ποτέ.
0: Μπράβο,
6: ρε παιδιά. Τα ακούω 4 χρόνια, λέω κάποια στιγμή.
0: Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι, Γιώργο?
6: Είμαι 39.
0: 39, παντρεμένος?
6: Πριν 10 μέρες. Όχι, όχι ακόμα.
2: Τι ύψος έχεις?
6: Είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
6: 1,96.
2: Ακούς Παναγή. Ακούς Παναγή.
1: Αϊχέσου πρωί.
0: Εσύ δεν φλάκα μιλάς έτσι, παιδί.
6: Παναγή,
1: μας πήρε ο ψηλέγκας εδώ να μας το παίξει ψηλός.
6: Παναγή, έλα. Πόσα κιλά είσαι?
0: Αυτή η ατέρωση, η
1: ερώτηση, η παγίδα.
0: Τώρα σου
6: απαντήσω.
0: Αλήθεια
6: θα το πεις όμως.
0: Αλήθεια θα το πεις.
1: Οριακά έχω ακουμπήσει το τριψήφιο.
6: Άκουσε με.
1: Έλα.
6: Βάζω στοίχημα, άμα θες, έρχομαι από εκεί.
1: Ναι.
6: Και σε σηκώνω στην πλάτη. Βάζω πλάτη να σε πάω και βόλτα.
1: Αυτό 100 κιλά άνθρωπο.
6: Άμα θες, ναι.
0: Σε 2 κιλά.
6: Θα δεις και τα πράγματα από ψηλά.
0: Άκου τώρα, σε 2.
1: Εσύ είναι 90 τόσο πως
0: μιλούσα, ρε. Μιλάω, ρε. Μιλάω.
6: Κάτσε, ρε, παιδί μου. Άστο λίγο να μας πει. Κάτσε, βάστα.
1: Συγγνώμη, ρε, παιδιά.
0: Μιλάω. Σε 2 κιλά και 0,2 γραμμάρια γίνεται σφαίρα.
1: Σωστό κι αυτό. Να σου πω, εσύ πόσα κιλά είσαι, 92.
6: 100.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Ναι, 92 είναι αυτό.
1: Άρα, κοντός είμαι, δεν είμαι χοντρός.
2: Σωστό.
6: Σωστό.
2: Το λέμε τόσα χρόνια.
0: Το λέμε χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει, παρακαλώ, με την όλη διαδικασία. Καλή σου επιτυχία, Γιώργο. Σε 2, σε 1, Παναγή.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70.
1: Στοπ στα 70.
0: Στοπ στα 70.
1: 70 θα του δώσουμε, μην κάνετε κανένα.
8: Όχι στα 68.
9: Μην αρχίσετε τα γλαρτζιλίκια σας και τα αυτά σας και τα
0: χιλιάρικα του
1: τρίβου. 70, 70 θα πάρει ο ψηλός.
6: 70 θα πάρει.
7: 82. 105 ευρώ. 140. 142. 159.
1: Άρε ψηλέ.
7: 172. 205.
8: Πάψε.
7: 210 ευρώ.
8: Μιλάς.
7: 245.
6: Όχι.
8: Είχε να δώσει.
1: Τρεις φορές πάνω πήγαινε.
6: Και έπρευε να το μυριστώ.
8: Μα δεν είχε δώσει το μηχάνημα.
9: Δεν πειράζει, το μιλάς με την Άνση για να πουν τα χρήματά σου.
6: Φιλιά
9: πολλά, αδερφέ, μην κλείσεις τηλέφωνο.

0: Ανοίξω λίγο εδώ πέρα την εφημερίδα να δούμε τι άλλο παίζει. Πέσουν πάρα πολλά για αναγγελίες γάμου. Χαμός γίνεται, όλοι παντρεύονται μέσα στο καλοκαίρι.
1: Χαμός γίνεται, παιδιά, όντως.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Χαμός γίνεται.
1: Σήμερα παίζει. Το καλοκαίρι δεν έχω ούτε ένα γάμο, δεν είμαι καλεσμένος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Και δεν χαίρεσαι?
1: Καλά, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: Πού μέσα στο καλοκαίρι τώρα να πούμε τι γίνεται.
3: Και στη βάφτιση δεν ξέρω.
0: Την Κυριακή δεν θα πούμε τι κάνεις.
1: Δεν χρειάζεται κι εσύ.
0: Πώς δεν θα κάνουμε το πιο ωραίο γεγονός είναι, τι είναι αυτό που λες? Να πούμε να είναι καλεσμένος όλος ο κόσμος.
1: Σιγά κι εσύ.
0: Βαφτίζει ο Παναγής την Κυριακή.
1: Βαφτίζω τον ιό, το δεύτερο.
2: Όλη την Κυριακή, πες Γιώργο. Ανοιχτό μπαρ.
0: Να πούμε ότι ο Παναγής βαφτίζει τον μικρό Γρηγόρη την Κυριακή.
1: Ζάκου τώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τη ζωή του. Βαφτίζει την Κυριακή. Και παίζετε κάτι ωραίο.
1: Κάπου τώρα ο Μάθιο εκεί πέρα που έχει ετοιμάσει όλο το στολισμό με τα ονόματα έχει πάθει σοκ.
2: Ο Ιφέρ Πλάνερ.
1: Ο Μάθιο.
0: Ποιο Μάθιο μου είναι, Ματθαίο μου.
1: Μα είστε βλάχουρε μωρέ τώρα, μωρέ. Χαλκιδικιώτε μωρέ.
0: Ο Μάθιο
1: είναι. Τι Ματθαίο. Μάθιο είναι το μαγαζί.
0: Και πείτε το Μακόναχη.
2: Ο Μάθιο.
1: Θα μπορούσε γιατί είναι ένα κούκλο ο Μάθιο. Το δείτε την Κυριακή. Έχει πάθει ένα σοκ τώρα γιατί έχει ετοιμάσει όλο το στολισμό με τα ονόματα. Το όνομα είναι Λέανδρο, μην τον ακούσει.
0: Γρηγόρης είναι. Εγώ θα πεταχτώ εκείνη την ώρα.
2: Ό,τι πει ο παπάς.
0: Στην εκκλησία θα πω Γρηγόρης.
2: Πάξω το μωρό
4: εκεί στο όποιο έχει.
0: Εγώ θα φωνάξω Γρηγόρης.
4: Συγγνώμη, ας μιλήσει τώρα.
0: Να το ξέρεις.
3: Δεν είμαστε στην Αμερική.
0: Εγώ θα πω Γρηγόρης. Και αν πει ο παπάς Γρηγόρης, θα μείνει και Γρηγόρης.
1: Φαντάζεσαι.
0: Τι φαντάζομαι.
1: Το έχω στείλει το όνομα με mail.
0: Και τι σχέση έχει. Εγώ θα πάω, θα το δώσω κάτι του παπά.
1: Γρηγόρη, δωροδοκίστε.
0: Ό,τι πει ο παπάς στην εκείνη ώρα, το ξέρεις, ε.
1: Θα σου πει ο παπάς τα αυτή, σταμάτα.
0: Θα με ακούσω εγώ τι. Βαφτίζει το δούλος του παιδί του Θεού, Γρηγόριος. Ρε βάλ το Γρηγόρη, πώς είπες, Λέανδρος.
1: Ναι.
0: Τι Λέανδρος.
4: Γρηγόριος, Νάνση Αθηνός.
0: Λέανδρος. Πώς θα το φωνάζω στο σχολείο το παιδί.
1: Λέανδρε. Δημήτρη, πώς θα το φωνάζουν.
0: Εσύ πιστεύεις ότι το φωνάζουν, Λέανδρε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, εσύ ένοιξε κάποιον που τον έλεγε Λέανδρε. Τι λέτε με
1: Γρηγόρη.
0: Πού θα πάει στη, στην Αγγλική.
2: Αυτό είναι όνομα εισαγγελέα.
1: Άκουσε με λίγο. Λέανδρος Τζορτζάτος.
0: Άκουσε με λίγο. Λέω θα τον φωνάζουν και το παιδί
3: εμένα
0: το καταστρέψει.
3: Λέω.
1: Και εμένα μου αρέσει το λέω.
4: Θα ανοίξει μπιλιαρδάδικο.
0: Ωραία.
1: Και εμένα μου αρέσει.
4: Πάμε το λέω.
0: Το παιδί του κάνατε τέλεια. Λέω. Λέω. Λέω.
3: Δεν είναι λέω. Τσάκω
4: δύο μπύρες.
0: Λέω.
1: Ναι, αλλά το Λέανδρο τον φωνάζουν λέω.
0: Πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Πώς προκύπτει το λέω?
0: Τώρα αυτό δεν
4: Λεωνίδας είναι το λέω.
0: Δεν θα πρέπει να αποφάσισε.
3: Όχι, παιδιά, το λέω είναι από Λεωνίδας. Λέανδρος είναι Λεά.
0: Μπορείς να πεις στον κόσμο αν θέλει να έρθει στην βάφτιση για να κάνεις ανοιχτή σε δημόσιο πρόσωπο. Πες.
1: Όχι, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει στον κόσμο στο γάμο μου να κάνω ανοιχτό
0: το γάμο. Όχι, το βαφτίσια είναι πολύ πιο σημαντικό το γάμο.
1: Γαμοβάφτιση ήταν και το πρώτο, να σου θυμίσω.
0: Γίνεται ένας άνθρωπος χριστιανός.
1: Σωστά.
0: Πες στον κόσμο να έρθει, πού θα γίνει.
1: Έλα, Γρηγόρη, σε παρακαλώ.
2: Μάθιου, πες που θα γίνει.
3: Θέλει μάρτυρες για αυτό που θα κάνει.
0: Σε ποια εκκλησία τουλάχιστον, σε ποια εκκλησία?
1: Στην Αγία Τριάδα. Στο Καματερό. Στο Καματερό. Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες Σ και Ι και πανθενόλη, ενδυναμώνει, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB και
3: περιβαλλοντολογική.
1: Όχι. Περιβαλλοντικούς ρήπους. Mm. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και εν τω μεταξύ, η βάφτιση, για να σου πω, είναι πάρα πολύ κλειστή, σε πληροφορώ.
3: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να τη στηρίξεις κι εσύ. Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική οάση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις χάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και υγνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και την τούρτα λόγω τη παιδιά από το Περά που τα είπαμε με τον κύριο Χάρη το πρωί. Πόσο εντυπωσιάστηκε και ενθουσιάστηκε με αυτό το ζαχαροπλαστείο. Είναι όλα αυτά που σας λέω και που όλα πραγματικά.
1: Έχει ακόμα τα γλυκά και την Κυριακή.
0: Ειλικρινά, είναι όλα αυτά τα γλυκά του Περά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που το έχουν φέρει στη νούμερο 1 θέση, νομίζω στην Ελλάδα. Ένα από τα ωραιότερα ζαχαροπλαστεία που έγιναν ποτέ. Μέσα σε 3 χρόνια ανέβηκε τόσο ψηλά από την αγάπη του για τα γλυκά και τη συμπεριφορά του που είναι φανταστική. Ελευθερία Βενιζέλου 150, ναι, γιονιές στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ και επίσης μην ξεχνάτε όλα αυτά τα γλυκά, τα viral γλυκά που έφερε χθες.
1: Ρέψιμο Νίκο, ήταν αυτό που ακούστηκε.
0: Νίκο, πολύ ωραίο το
1: φρούτο. Γρηγορή, ρεύτηκε.
5: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ, δείχνει ωραίο το φρούτο.
1: Για όνομα.
0: Τι φρούτο έφαγε. Τι έφαγε.
1: Γρηγορή, μιλά και ρεύεσαι ταυτόχρονα, το έχει καταλάβει
3: αυτό. Σταμάτα να το διαβάλει.
5: Τι ήταν αυτό που έφαγε. Αυτό που έφαγε κι εσύ ήταν.
0: Έχω πρόβλημα με το στομάχι μου.
1: Πρώτη φορά στη ζωή μου θα πρέπει να μιλάει και να ρεύεται.
0: Εγώ έχω δει να μιλάει.
1: Την ώρα που μίλαγε, ρεύτηκε.
0: Και άλλοι πάνε και κάνουν κακά και μιλάνε.
5: Γαγά μου. Πώ δεν το άκουσα τώρα αυτό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Παιδιά, ακούστηκε. Σαν βατραχάκι έκανε.
5: Το έχει εξελίξει, είναι φυσικό.
1: Και τα. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε και για το απίθανα παγωτά. Είναι γενικά το Περά. Πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί. Φάτε και το πρωινό σας. Είναι απίθανη, είναι καταπληκτική.
1: Μην αν με ακούς πάρε ένα τηλέφωνο.
0: 6936-10-10-22. Χθες έστειλε καταπληκτικά γλυκά η Μίνα. Υπέροχη.
1: Αλήθεια.
0: Την ευχαριστήσαμε και στον αέρα. Ήταν συγκλονιστικά.
3: Έφερε
0: για άλλη μια φορά
1: τα viral φρούτα.
0: Εξαφανίστηκαν όλα σε ένα λεπτό. Αυτό είναι το Περά. Παρακαλώ και στείλτε μήνυμα. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις λίγο DJ Χούγκελ.
5: Χούγκελ, λέγεται. Να σου βάλω Χούγκελ.
0: Ναι, Χούγκελ. Να πούμε για το Χούγκελ, παιδιά, γιατί την Πέμπτη θα κληρώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις. Έτσι, ο μεγαλύτερος DJ αυτή τη στιγμή στον κόσμο έρχεται στο Θέατρο Βράχων. Το σύνθημα είναι Make These Girls Dance. Θα το ακούσει όλη η Αθήνα 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μπορείτε να βρείτε θέση στην πλατφόρμα της Go Out. Και έρχεται αυτός ο DJ που πραγματικά σαρώνει σε όλο τον πλανήτη. Πολλοί δεν πίστεψαν ότι ο Χούγκελ θα έρχονταν στην Ελλάδα. Και όμως είναι αλήθεια, Θέατρο Βράχων 26 Ιουνίου. Ψάξτε να βρείτε εισιτήρια. Είναι την Παρασκευή αυτή. Εμείς θα δώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις για να πάτε. Έχει βγάλει τεράστιες επιτυχίες για μία μόνο εμφάνιση. Ο υπέροχος αυτός DJ, εσείς που γουστάρετε να χορέψετε και να κάνετε ένα μεγάλο πάρτι.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τομάτια.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 310 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Στο Ρέθινο, τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
13: Άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Δάρι.
15: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά πριν από τις 10, εδώ είμαστε και έχει ένα μικρό δίλημα ζωής ο Παναγής που θα μας το διαβάσει, γιατί πάντα έχει μέσα στο mail του που ακριβώς τα μαζεύει. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να στείλετε. Παναγή, πώς ακριβώς στέλνουν, πες.
1: Πρωινό papakisfera.gr. Πρωινό, P-R-O-I-N-O. Πρωινό papakisfera.gr. Εκεί στέλνετε τα διλήμματα ζωής. Σεξουαλικό είναι αυτή τη φορά. Διάλεξα.
0: Πρωτού να σας πω βέβαια ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τη τιμής στη Φέτα Βαλμάς στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 10,95, κυρίες και κύριοι. Αυτό το απίθανο τυρί που με την ποσότητα που μπορεί εμφανίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Βορείου Ελλάδος, λατρεύτηκε αυτό το τυρί, λατρεύεται 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, λατρεύεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπλέον να πούμε ότι καλωσορίζουμε στην οικογένεια Βαλμά και το ελαφρύ. Το ελαφρύ τι είναι για εσάς που ετοιμάζεστε για παραλία αλλά δεν θέλετε να κάνετε εκπτώσεις στη γεύση του τυριού? Ελαφρύ Βαλμάς με μειωμένα λιπαρά, παρακαλώ. Διατηρεί όμως την αυθεντική γεύση και γι' αυτό είναι και φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε και ξέρετε πάρα πολύ καλά από όλα αυτά. Έκανε μια μαγεία πάλι για άλλη μια φορά ο Βαλμάς, καλοκαιριάτικα. Βρείτε Βαλμά οπουδήποτε, οπουδήποτε και κυριολεκτικά αρπάξτε το από το ράφι, γιατί είναι ποσότητες ελάχιστες και δεν θα βρείτε τόσο εκπληκτικά ποιοτικό τυρί. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο Φέτα Βαλμά που παίρνετε κάθε Παρασκευή. Να μην ξεχνάτε και το Κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα από αυθεντικό γάλα, από ελληνικό. Λοιπόν, Παναγή, πες λίγο το δίλημα ζωής που είναι μικρό να το σχολιάσουμε, γιατί πραγματικά καίγεσαι.
1: Και εγώ είμαι και εσύ. Λοιπόν, η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη ή οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς.
0: Παντρεμένη? Φέτες.
1: Όχι, όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, με 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε. Έχουμε και δύο, λέει, τα 30.
2: Ύψος έχουν?
1: Δεν ξέρω τι.
0: Έλα, λέγε, Παναγή.
1: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση. Βάζε τις κρέμες του, έκανε τα. Εμένα, λέει, όλο αυτό. Εγώ, λέει, με εξτάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα τι? Πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
2: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Μπράβο του. Όχι, ναι. Μπράβο του.
1: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται. Δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν ξυρίζει, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε. Έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
2: Για την ευαίσθητη, πες μας.
1: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά. Τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
0: Τον γνώρισα άτυχο.
1: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άρα. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
2: Από Λεωνίδας γίνει Τριχωνίδας.
1: Ναι. Να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέω, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα
0: τόσο
3: πολύ
0: τριχωνίδα.
1: Η Χριστίνα.
0: Χριστίνα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου.
2: Πατάει πόδι αντρικό τώρα.
3: Στο Χριστινάκι.
2: Έλα τώρα, Χριστινά.
0: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του.
1: Άσε ρε Γρηγόρη όμως.
3: Και
1: άμα ο άλλος είναι θάμνος.
0: Άσε ρε
2: Γρηγόρη.
0: Χριστίνα μου.
2: Μαγιάσει το στόμα.
0: Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον.
2: Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
0: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπάς. Και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
3: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι. Η Χριστίνα έχει δίκιο.
2: Αμάν.
0: και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα, δεν άλλαξε.
3: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρα.
0: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
3: έτσι
0: πράγματα.
3: Έτσι ξεκινάνε.
0: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει.
2: Μπράβο, γιατί
0: να είσαι δίπλα του.
2: Γιατί
0: να
2: είσαι...
1: Γρηγόρη λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον λέει να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορώ να κάνω ερωτό μαζί του και να είναι απεριποιητός.
0: Δηλαδή εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει.
2: Μούκλες.
0: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
2: Και έφαγα και τρία τυροπιτάκια να κάνω με το.
0: Μπέζε, Γιώργο.
1: Και άμα βρέχεται, είναι σαν το παλί του κατάφυλλου παλιά που έβασε το ζέλ.
2: Γιατί έπρεπε να το κάνουμε εικόνα.
1: Την ίδια χάρη
0: έχει. Τι λέγα, πρέπει να με χωρίσει.
1: Ναι.
2: Μωρή.
1: Γιατί, επειδή είμαστε. Θαμνόδης.
2: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ,
0: μίλα ρε Γιώργο.
1: Κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
0: Βέβαια, ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε τώρα.
1: Ξαναβγαίνουνε.
2: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
3: Πιστεύεις ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Νίκο, πες ρε φίλε.
1: Πες ρε Νίκο, με το μουσί.
2: Για θάμνος μόνο. Θάμνος. Μόνο.
1: Ωραία, ιδιές. Όσοι έχεις το μουσί, έχεις το μόνο. Δεν κατάλαβα.
0: Πες ρε Νίκο.
1: Έλα Νίκο, μίλα μου καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
2: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίγες όταν καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Ο Γιώργος.
3: Οπότε για τα λούκια γίνονται.
1: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
0: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
3: Τι λες ρε Παναγή.
2: Τι βρεγμένη πετσέτα.
1: Τι
2: θα κάνω.
3: Θα πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
1: Ξούρισε το στη λεκάνη.
2: Μόνο
1: με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
3: Παιδιά,
2: στη λεκάνη πρέπει να παίξει.
3: Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
2: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα θες δεύτερη.
3: Να έχει την τρίχα του.
2: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
0: Μίλα, Αρκουδίνο.
1: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι ολόσωμο.
2: Ακριβώς.
1: Πώς θα.
3: Να παίρνει κάτω το πιστολάκι να το ανεβά.
1: Να κουσάει έτσι.
2: Για να το βλέπεις.
1: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
3: Παιδιά, με τις ισιοτικές του.
1: Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
3: Με τις μάσκες του.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα είναι
3: να
0: αυτό.
3: Να τους θα ξαναβρούμε, τι θες να τον κουρέψουμε.
0: Καλά κάνει.
1: Τι καλά κάνει.
0: Ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
3: Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
1: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
2: Είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Την αγαπάει.
0: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι, να πούμε την τρίχα.
2: Την τρίχα σου.
1: Βρες μια βιολόγο.
4: Ιούνιος, Ιούλιος. Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Oh boy.

0: είμαστε λοιπόν και στοίχημα επίσημος υποστηριχτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Little Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάνε την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κάθε εβδομάδα κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, και την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Ποιος?
1: Και η Πρόκος. Αφιέρωσε στην Inventor βεβαίως 5 αστεράκια για το κλιματιστικό τους και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον
2: Τα ωραιότερα κλιματιστικά. Πρόκο.
1: Το επόμενο τραγούδι. Έλα, σ' ακούω.
2: Όσοι τα παίρνουνε, ναι, όλοι λένε μια κουβέντα. Μαγεία.
1: Μαγεία,
2: υπέροχο, συγκλονιστικό, διαστημικό. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος που να μην έχει τρελαθεί. Μπράβο, Inventor.
1: Πες αντίο στην αυτιά των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίντζερ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτιά.
0: Λοιπόν, ναι, και φυσικά στην παρέα μας έχουμε την Green. Δημιουργός των Green Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα. Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 υπέροχες γεύσεις, μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτα, παλώμα, μοχίτο, παλώμα, bitter orange bridge, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Είναι green, είναι με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet που είναι κοντά μας, παιδιά, και θα κάνουμε την κλήρωση τέλος του μήνα για το δώρο του. Στην Betabet, η εταιρεία από το 1990 που είναι κοντά σας και πραγματικά κρατήστε αυτό το όνομα για οτιδήποτε σας χρειαστεί ξαφνικά το Σαββατοκύριακο μέσα στη νύχτα. Κάτι που πρέπει να βοηθήσετε από ένα μικρό στραμπούλιγμα στο μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα. Είναι εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοποδικών βοηθημάτων. Τρεις δεκαετίες τώρα παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στραμπερικά αμαξίδια. Betabet.gr, μια οικογένεια που πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιδρύο Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια. Στο Σεισμανόγλιο 6936-10-10-22. Στείλ το ονοματεπώνυμο και Betabet για το δώρο.
1: Πώς μπορείς να είσαι ίσιος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr κάθετος business.
4: Ωραία, και να σας πω, παιδιά, και εγώ τα ωραία τα νέα, ότι ας πούμε το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
3: Λοιπόν, θα πάρουμε τηλέφωνο για το αυτοκίνητο.
5: Α, το δώσαμε, ρε. Το δώσαμε.
0: Πάει το αυτοκίνητο.
4: Να σας πω, από ποια ζώνη ήταν ο νικητής?
3: Από εδώ είπαμε, τη δικιά μας.
4: Α, ναι.
1: Δεν
4: ήμουν, έλειπα.
3: Α, το πρωινό.
4: Αλήθεια λες. Μπράβο, ρε. Είδες, Νάντση, πιάσανε οι ευχές σου. Ένας από όλους το κέρδισε.
0: Με κόψανε, βέβαια, που η κοπέλα είπε ότι το κέρδισε στο πρωινό. Γιατί ο ράπτης είπε να τα κόψουμε αυτά.
4: Αλήθεια.
3: Τι είναι να κόψουμε αυτά?
0: Τους άκουγα live εκείνη την ώρα με την παπίλα που κάνανε την κλήρωση και κέρδισε η κοπέλα και είπε ότι είχα πάρει στο πρωινό και μίλησα με την Άνση και είπε ο ράπτης, εντάξει, αυτά θα κοπούν.
4: Εντάξει, λογικό δεν είναι? Και εγώ άμα ήμουν ράπτης στη ζώνη
0: κόπηκαν.
4: Μου θα ήθελα να είναι
0: και αυτά κόπηκαν.
4: Κόπηκαν. Πού σου ξεφτύλα καράφλα.
0: Και το όνομα του καλούδι που ανέφερε η κοπέλα που της είπε καλή επιτυχία.
2: Και εμένα με κόψανε. Τι να κάνεις, Γρηγόρη, τι να κάνεις.
4: Ακού, η τρομοκρατία του ράπτη δεν θα περάσει.
3: Να σου πω λίγο κάτι. Ρε φίλε, όλοι να ζηλεύουν αυτή την εκπομπή. Δηλαδή,
0: ο ράπτης πάρα πολύ, πολύ ζηλιάρης.
3: Τόσο ζηλιάρης.
0: Πάρα πολύ ζηλιάρης.
4: Είναι ζηλιάρης ο
0: ράπτης. Και του έστειλα μήνυμα. Και του είπα μην τολμήσεις και τελικά τόλμησε.
4: Είναι ο Νικόλας Ζηλιάρης.
3: Βρήκα συμμαθητή του στο δημοτικό.
4: Και τι έκανε?
3: Και λέγανε ότι δεν τον έπαιζε κανείς. Ήταν μόνος του σε μια γωνία. Πηγαίναν όλοι.
1: Είχε και μίξει
4: ησυχία. Και τώρα πληρώνουμε εμείς αυτά τα αποθημένα.
3: Πηγαίναν όλοι και τους ζωγραφίζανε στο πρόσωπο πράγματα. Και από εκεί του έμειναν και το τατουάζ. Και αυτό τα έχει βγάλει όλα τώρα. Φτάσει στη δικιά μας την εκπομπή. Εγώ το καταλαβαίνω πάντως, Νίκο, ειλικρινά.
5: Είμαστε μαζί σου.
3: Ψυχολογικά είμαστε μαζί σου.
5: Έτσι.
3: Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας.
0: Παιδί μου, με το που του είπε η κοπέλα ότι είναι από το πρωινό.
3: Ακού.
0: Αρρώστησε, τρελάθηκε.
3: Τι είναι αυτό, όλοι με το πρωινό.
5: Η παπίλα δεν προσπάθησε λίγο.
0: Τίποτα. Η παπίλα δεν την άκουγε, νομίζω, γιατί πρέπει να έδωσε διαφορετικά σημεία.
3: Να το δείτε το ραπ, θα ψάξει να βρει.
0: Αυτό την είχε στο τετατέτσι στο ψιστήρι με το που λέει, μίλησα με την Άνση, αυτά θα κοπούν από εδώ.
3: Ψάξει να βρει αυτό πρωινό να πάει απέναντί μας. Όλο αυτό το πάθος. Πώς θα μας κερδίσουν.
5: Ναι, ναι.
3: Τι αγωνία είναι αυτή, πώς γενική είναι κατά βάθος. Είναι καλό παιδί. Τον εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Είναι καταπληκτικό σου.
3: Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Αλήθεια το λέω. Όχι, το λέω αλήθεια. Το λέω αλήθεια σου λέω. Τον συμπαθώ πάρα πολύ.
4: Είναι η αδυναμία του αδερφού μου.
3: Αλλά ζηλιάρη. Πολύ ζηλιάρη. Εδώ τώρα πώς μπορεί να φύγουμε όλοι τώρα και να έρθει. Όλοι θα μας πετούσε έξω.
4: Θα μας πετούσε. Έλα μωρέ.
5: Βασικά Παναγίες,
0: ώρα.
4: Θα πετούσε εμένα ο Νικόλας.
0: Ναι, αλλά θα μας κέρναγε ένα μπέργκερ.
3: Ένα μπέργκερ θα μας κέρναγε. Γιατί έχει ωραία μπέργκερ.
4: Έχει ωραία μπέργκερ.
5: Καταπληκτικά
4: μπέργκερ.
3: Αλλά κακό παιδί. Πολύ κακό παιδί.
4: Α, το παιδί ήσυχο.
0: Κακό ελαφάκι.
3: Κακό παιδί. Κακό παιδί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό φιλιά μας στον Νίκο,
0: Νικόλα, να είναι καλά. Μου.
3: Και στην Ελίνα,
4: και να είναι καλά και πέρα τα
3: δύο λεπτά μετά από τις 10 και...
5: Αυτό!

0: ακούσαν τις βραδιγές. Και στείλαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες.
1: Καλλιάση Αντωνίου!
2: Έλα ρε
3: μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτου!
2: Μόνο Πασόκ! Μόνο Πασόκ! Ήταν μαζί μας ο Παναγής Τσουτσάτος!
0: Ήταν μαζί μας και ο μοναδικός Νίκος Καλούδη!
1: Η Βερίνα, λίγο αργότερα έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, τον Δίδυμο Φωτιά, η Ράνια Κωστάκη και ο Πέτρος Καράς. Το Σινοσφαίρα 102,2. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα. Να έχετε όμορφη μέρα, να είναι καλοκαίρι. Κάντε κάτι, μην αφήνετε τις μέρες να πάνε.
0: Κάντε έρωτα, έρωτα να
1: και
0: κάνετε.
1: Να θυμάστε κάτι! Να θυμάστε!

0: μετά τις 10 στον Ζου.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calcetto

0: Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ,
3: αυτό που αγαπάς.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Ότο Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
13: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
18: Πώς λέγεται το λάδι που χρησιμοποιούν οι αθλητές? Σπορέλαιο.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια

0: Το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Βεγγαλικά χνάρες.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
1: Βεγγαλικά χνάρες. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
11: Non-stop mix.
10: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
11: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
12: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου. Non-stop mix.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί. Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια?
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home, Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Φάτσε, φίλε, ξέρεις τι κατάλαβα έτσι προχθές που καθίσαμε το βράδυ και πιάμε κάτι ποτηράκια, κάτι
15: τσιγουράκια.
14: Ναι, κάτι τσιγουράκια, κάτι κρασάκια. Τα ποτά, φίλε, πρέπει να περιέχουν σίγουρα γυναικείες ορμόνες. Γιατί μετά από λίγα ποτηράκια, ούτε να οδηγήσεις μπορείς, ούτε να το βουλώσεις.
12: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
12: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
18: Πρωινό σφαίρα.
19: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
20: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
19: Κούμπι.
20: Φέρτε να στο ράψω.
21: Μανούλα.
19: Μάνα.
18: Έξι με 8,
22: 9,
18: 6 με 10.
12: Πρωινό σφαίρα. 104,7.
17: 104,7.
12: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Πρέπει να πω κάτι, παιδιά, γιατί έτσι σκεπτόμενο στο Γιώργο Λιανό, θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο ειδών άντρες.
15: Ναι.
14: Η men και η δεν. Η men όμως στα αγγλικά, όχι στα ελληνικά. Έπρεπε να γίνεις οδοντίατρος.
15: Γιατί?
14: Έπρεπε να γίνεις οδοντίατρος, για να σου μιλάνε και να σε κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό.
15: Αχα.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Κάθε άντρας που σέβεται τον αδρισμό του, ξέρει δεν ξέρει, κάποια στιγμή θα ανοίξει το καπό του αυτοκινήτου. Σωστό. Και θα κάτσει 5 λεπτά να κοιτάει τη μηχανή.
6: Δεν ξέρει.
7: Με ένα μάστορα παλιά είχα πάει ένα κουπεράκι να μου είχε καπνίσει και μου λέει «Δύο τάτινα, η φλατζούλα». Οπότε μου λέει «Καμιά ξάκουσα ρούμπα» ή μου λέει «Το χειρότερο ρήγμα κινητήρα». Οπότε στα 30 ευρώ μου λέει «Την έχεις βγάλει». Του λέω «Ρήγμα κινητήρα ακούγεται πολύ σοβαρό, μόνο 30 ευρώ». «Ε ναι, να σου βγάλω τη μηχανή, να βάλω κοκκινόχωμα, να βάλεις 30 φιλιές».
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
13: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
14: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
15: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
16: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
15: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
16: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
15: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
17: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα. Εδώ. Τα ακούς όλα.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Να πω, θα βγείτε για ATM το βράδυ, δεν μείνετε μέσα.
1: Καλό, καλό.
12: Θα στείλω πάρα πολλά φιλιά στον ανιψιό εκεί, το Γιάννη που έχω στη Θεσσαλονίκη. Του πηγαίνει στη δουλειά και τρώει ρε φίλε, συνέχεια να πούμε. Και του έκανε παρατηρήσει και τα αφεντικό.
13: Τι πρόβλημα έχει.
12: Τι έγινε, του λέει Γιαννάκη, κάνει κάτι άλλο εδώ πέρα εκτός από το να τρως. Αλλά το απέτυσε πολύ καλά, ανιψιός.
13: Για πες.
12: Του καλά, συγγνώμη, εσείς δεν μου πέντε να έρχομαι στη δουλειά, με όρεξη.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Jay στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
10: Πρωινό σφαίρα.
11: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους vegans.
12: Θέλετε χόρτο? Θα στείλω μια χόρτα εδώ. Λεμονιασμένα βουλ.
11: Σακούλα. Επίσης, Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Πάρα πολύ σημαντική.
12: Α, μιας και το ανέφερες, πάρτα.
11: Είσαι βλάκας ρε.
12: Έτσι θα σε πάω.
11: Και επίσης, εβδομάδα μητρικού θυλασμού σήμερα.
12: Θες να το πω?
11: Όχι. Παναγία μου, όχι.
13: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες το.
11: Πότε κυκλοφόρησε το πρώτο σουτιέν?
15: Εγώ θέλω να σου πω ότι το πρώτο σουτιέν κυκλοφόρησε στην αγορά της Μεσσηνιακής Μάνης. Πριν από 4.500 χρόνια εμφανίστηκαν τα πρώτα φορέματα με ενσωματωμένο ένα είδος στιθόδεσμου που συγκρατούσε το στήθος. Όμως, όχι μόνο δεν το κάλυπτε, Το έφτιαζε στην κοινή θέα.
16: Σε υποστηρίζω, σε στηρίζω τόσο
17: καλά. Έτσι, δεν είναι όντω τα μεγάλα.
16: Λε μια μπουρδα. Τα πρώτα σουτιέν βγήκαν στην αγορά το μεσαίωνα. Σκοπό ήταν να συγκρατούν τα μεγάλα στήθη. Όμω αυτοί οι στιθόδεσμοι έκαναν τι γυναίκε να φαίνονται προκλητικέ. Μια άγνωστη λοιπόν γυναίκα έφτιαξε τον στιθόδεσμο για να βλέπουν οι άντρε τα ωραία στήθη και να προκαλούνται. Προσέξτε.
17: Μα τι μεσαίωνα θέλει. Ούτε μεσαίωνα, ούτε μάνι, ούτε αρχαιολινικό κάλο. Το πρώτο σουτιέν κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Το 1889 μετά την Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλίδα Ερμίν Καντάλ δημιούργησε τον πρώτο σύγχρονο γυναικείο στιθόδεσμο, έτσι. Το κάτω μέρος ήταν ένας κορσές για τη μέση, ενώ το πάνω μέρος στήριζε το στήθος με δύο εφασμάτες λωρίδες που δένονταν στους ώμους.
18: Ποιος από τους τρεις πιστεύεις ότι λέει την αλήθεια?
19: Νομίζω ότι λέει ο Γιώργος.
20: Την αλήθεια λέει ο Γιώργος.
21: Αλφα FM 104,7.
22: 104,7.
23: Συντονίστηκες?
24: Κόλλησες.
25: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήταν τυχαίο.
1: Πέτρος Καράς, in the mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ
6: αυτό που αγαπάς.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Θέλω να ακούσω τι γίνεται global.
13: Εσώρουχο σε στυλ βράκας, παιδιά, που ανήκε στον Αδόλφο Χίτλερ.
14: Βράκα φορούσε ο Χίτλερ.
13: Ναι. Και είχε πάνω του τα αρχικά του κεντυμένα, πουλήθηκε αντί 1600.
15: Για να μην το μπερδεύουμε τους άλλους, γιατί τα γίνει.
14: Δηλαδή η βράκα πήγε 5600.
13: 5680. Το εσώρουχο ξεχάστηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο Park Hotel τον Απρίλιο του 1938.
14: Ήταν φορεμένο ή αφόρετο?
13: Ήταν φορεμένο, ήταν κίτρινο μπροστά, καφέ πίσω.
16: Δεν θέλω τα πράσινα, ούτε τα πες. Θέλω τα ίδια που φόραγες θες.
13: Μα τα θέλει, τι να της πω.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά

δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 747 70. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
4: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
7: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
8: Πάντως αυτό που συμβαίνει με τις ταινίες, φίλοι, που τα ζευγαράκια μπαίνουν μέσα, ανοίγουν την πόρτα, πετάνε τσάντες, σακάκια, ρούχα, τα κλειδιά, όπου βρουν και τρέχουν στο κρεβάτι.
9: Ναι.
8: Εγώ το κάνω όταν κατουργέμαι. Πήγε στο γιατρό και του λέω: γιατρέ, νιώθω ότι είμαι δύο προσωπικότητες. Ναι, και τι μου λέει, ρε.
9: Και τι σου λέει?
8: Πολύ ωραία, μου λέει 50 ευρώ εσείς και 50 εσείς.
10: Θα σου υπογράψω αμέσως μια επιταγή με το πανάκριβο στυλό μου.
11: 6 με 7, 8, 9,
12: 6 με 10. Πάμε, τι μπορούμε να
13: πρωινό,
14: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Πατέρα Ιώνυμος, σα πέρα από τη Μόνη Πετράη, καλά είστε?
16: Καλά είμαι, καλά. Είμαι η Νονά.
15: Η Νονά είστε, μπράβο.
16: 13 Αυγούστου.
15: Μας έχει εδώ. Έχετε και την ευχή εδώ πέρα του πρεσβυτέρου.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πρωτοσύγγελο πάση Ορθόδοξη Εκκλησία και.
17: Πες, παιδί μου,
15: συμπροσκυνόμενος δοξαζόμενος. Ναι, μισού. Σας έχει έρθει κάποιο χαρτί εκεί από τον Δήμο τη Γιάλοβα?
16: Χαρτί δεν μου έχει έρθει, τίποτα.
15: Την ευχή του κύριου Σιμεώνα δώστε και στον πατέρα εκεί του. Είναι ο πατήρ Γιώργιος, καλά τα λέω.
16: Εγώ είμαι από τον Βλαχόπουλο και έχουμε τον Παπαναστάση.
15: Τον Παπαναστάση, τον Βλαχόπουλο.
17: Το είμαστε
16: πολύ καλός
17: κύριος. Την ευχή μου να δώσει.
16: Πολύ καλή.
15: Έδωσα πάτρε τη ευχή, είναι και ο κύριος Σιμεών, είναι προφορημένη ηλικία τώρα.
18: Έχει χαμένα με το δίκαιο τη σημασία. Εσύ στην κυρία για τα λαδόπανα και τα ρούχα.
16: Εγώ θα παραγγείλω τα λαδόπανα όλα όπω κάνω πάντα δηλαδή.
15: Είναι τα κάρα, ούτε αυτά τα σατέν είναι του σατενά. Αυτά τα ξενόφρατα τα. Σατενιστικά. Το λάδι είναι εκεί.
16: Έχουμε δικό μας.
15: Έχετε δικό σας. Τι ελιές έχετε, αν επιτρέπετε? Είναι καλαμών?
16: Όχι, βάτσικες.
15: Κύριε Σιμεών, το ελαιόλαδο από βάτσικες ελιές είναι αποδεκτό.
17: Την ευχή μου να έχουν οι βάτσικες. Πόσο χρόνο είναι το παιδί?
15: Το παιδί που θα παντρέψετε, πόσο χρόνο είναι?
16: Το μικρούλι τώρα είναι 2 μηνών. Είναι μικρουλάκι τώρα.
15: 2 μηνών και τα παντρεύετε?
16: Όχι, τώρα είναι 2 μηνών. Τότε θα είναι πιο μεγάλο.
15: Η νύφη πόσο χρονών είναι? Πόσο μηνών είναι η νύφη?
16: Δεν έχει γάμο, είναι μόνο βάφτιση.
15: Την ευχή μου την έδωσες, δώσ' την ευχή μου.
16: Ευχαριστώ. Είναι βάφτιση, δεν είναι γάμος. Τα παιδιά είναι παντρεμένα.
15: Είναι παντρεμένα τα μωρά. Η γέροντα πρόκειται για βάπτιση τελικά.
17: Την ευχή μου να δώσεις.
15: Την ευχή του κύριου Σιμεών έχετε.
16: Ευχαριστώ.
17: Να κάνουμε ένα εκκλησιασμό από το τηλέφωνο και να την αποχαιρετήσεις.
15: Θέλει ο κύριος Σιμεών να σας δώσει μια ευχή.
16: Μάλιστα.
15: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός.
16: Άγιος
15: ο θάνατος ελέησον ημάς. Το Σύμπατρι και Υιό. Συδοξαζόμενον. Ού και στην εντό η Βασιλεία.
16: Δεν σας ακούω καλά.
15: Ού και στην εντό η Βασιλεία.
16: Ού ως την Βασιλεία.
15: Μαγειρευούσιν το κάθε καθαράς Δευτέρας. Κάθε καθαράς Δευτέρας. Εκ των ουν ψητών μαλάκιων.
16: Ναι, μ' ακούτε.
15: Ναι, ούκεν των ψητών μαλάκιων.
18: Ούκεν των ψητών μαλάκιων.
19: Μας καταλάβατε?
16: Ναι, σας καταλάβαμε.
17: Ποιος είναι?
16: Ναι, ναι. Είσαστε πέρα.
17: Ναι,
19: καλημέρα.
16: Καλημέρα.
20: Ποιος είναι αυτός που μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα? Για να δω ποιος είναι, Γιώργο.
21: Η κουμπαρούλα και Νονά της κόρης σας.
20: Η κουμπαρούλα μας.
21: Αλεξάνδρα Κοσμοπούλου.
16: Θα την τζακίσω.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
18: Βρέθηκε ένας πάπυρος, λέει, παλιός. Ναι. Βρέθηκε στη θάλασσα, αλλά πολύ παλιό. Έγραφε: κύριε Μητσοτάκη, σας πείραξε που δεν σας κάλεσαν στα εγγένεια του Τιτανικού? Και γράφει από κάτω: μωρέ, δεν πάνε να πνιγούνε.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Servizio Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
13: Γράφε 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα

10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Όταν ταξιδεύαμε από την Ιταία προς την Αθήνα, έχει στα δεξιά στην Εθνική τους μήλους μιας γνωστής εταιρείας μακαρονιών, ελληνική. Και όταν ήμουν μικρός, κοίταζα με θαυμασμό τους μήλους, γιατί σκεφτόμουν εμένα να πηδάω με στα μακαρόνια. Άλλο παιδάκι το ρωτούσε και έλεγε: θέλω να γίνω γιατρός. Θέλω να γίνω κάτι. Εγώ.
2: Πιλότος.
1: Εγώ σκεφτόμουν να βουτάω με.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: τραγούδια στο παρελθόν με τα εμισκούμπρια στη δισκοτέκ εδώ στο Σφαίρα 102.2. Τα εμισκούμπρια τα οποία κυριολεκτικά αποθεώθηκαν το περασμένο Σάββατο στην πλατεία νερού σε μια sold out συναυλία. Μπράβο τους. Στην παρέα μας
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Στο Ρέθινο.
15: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, τη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
19: ντολμάς!
18: Όπου κι αν πας,
19: ντολμάς!
20: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Παιδιά, σας θυμίζω, στις 7 Ιουλίου το Ντυρί σας παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο Ντυρί Program Fair. Έλα λοιπόν και ανακάλυψε ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει, τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τι υποτροφία σου αναλογεί, τις επιλογές σου σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ντυρί, την εμπειρία του μαθήματος μπαίνοντας σε τάξη της προτίμησής σου. Ακόμα θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του Ντυρί που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θες να μάθεις περισσότερα? Δήλωσε συμμετοχή στο www.acg.edu. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Μύρωνας Ραδής, μα πάνω απ' όλα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Θες να ταξιδέψεις στο Παρίσι? Η Νόβα και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή λοιπόν τις σειρές του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, συνδρομητές τηλεόρασης Νόβα θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο Παρίσι. Αν λοιπόν είσαι συνδρομητής, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επιλέξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει. Και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πολύ και καλή επιτυχία. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράφτης, απογευματινό σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουά.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Μόμες. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
12: τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε.
13: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσει.
18: Ακούτε Αλφα FM. 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η ώρα είναι 5.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579
3: 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
20: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
20: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
20: τουρισμός,
7: προπονητική,
20: αισθητική,
7: διοίκηση,
20: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
20: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
20: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
20: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
20: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
20: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
21: Στο Ρεθύμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά. Ουαγκαμάμα, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
22: Μ' ακούτε λίγο?
23: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
24: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
25: Τι κάνετε?
26: Έτσι μιλάω στον αέρα.
25: Δεν μου ταιριάζει.
23: Γεια σας.
27: Καλησπέρα.
25: What's your name?
26: Α, καλά.
24: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
27: Wow.
26: Έκανε wow.
24: Με την Ελίνα Παπίλα.
25: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
24: Και τον Νικόλα Ράπτη.
26: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
24: 5 με 8.
25: Θα είμαστε παρέα.
24: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
26: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
25: Νιάου νιάου.
28: Πού είχα πάει?
25: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
24: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
25: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
24: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Άντε ησυχία, γιατί λέμε ονόματα και... Ακούστηκε τίποτα? Δεν φαντάζεστε για ποιον λέμε. Μόνη, μόνη,
1: το ζει μόνη της, μόνη της.
0: Γεια σας.
1: Γιατί είμαστε τόσο χαμηλά?
0: Α, εγώ φταίω, εγώ.
1: Έλα, Ελίνα.
0: Είσαι εντάξει τώρα?
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τρίτης 23 του Ιούνιου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, απογευματινό Σφαίρα με τον Νικόλα το Ράπτη.
1: Είναι Ελίνα την Παπίλα και στη ρύθμιση του ήχου. Δυστυχώς για εμάς, ευτυχώς για εσάς. Είναι ο Γιαννάκης ο Σμπούνιας με ωραία μπλούζα. Πρώτη φορά τη φοράει.
0: Off.
1: Είναι ψιλογκρί και γράφει off. Σήμερα σκεφτόμουν ότι ο μήνας έχει 23. Πόσο έχει, 23? 23, πόσο
0: 23
1: έχει?
0: Λέμε, το είπα.
1: 23 και λέω, είναι πρέπει να είναι ο πρώτος Ιούνιος στα 43 μου χρόνια που δεν κατάλαβα πότε ήρθε και πότε φεύγει. Πέρασε ο Ιούνιος αέρα, δεν έχουμε κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα, δεν φάγαμε ένα καλαμαράκι, δεν φάγαμε λίγο ταραμά, λίγο χωριάτικη δίπλα στο κύμα, μια ελιά ρε παιδάκι μου, δεν βουτήξαμε.
0: Να σου φέρω λίγο ελιά.
1: Δεν βουτήξαμε στα τελευταία κρεμμύδια.
0: Δεν έχει κάνει μπάνιο ακόμα.
1: Τι μπάνιο?
0: Δεν σε έχει βρέξει το αλάτι?
1: Όχι ρε, δεν με έχει βρέξει τίποτα.
0: Εγώ έχω βράχει.
1: Ναι.
0: 23 Ιουνίου και έλεγα τι είναι σήμερα, τι είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε τη ζωή ο Ανδρέας Παπαδρέου.
1: Έλα ρε. Βάλε το Καρμίνα Μπουράνα εδώ να γίνει χαμός. Γιορτίζω,
0: από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην ιστορία της Ελλάδας, έτσι.
1: Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εκείνη τη μέρα, διάβασα κιόλας ότι για όποιον επισκέφτεται το Πολεμικό Μουσείο, υπάρχει σε μία αίθουσα ένα, ουσιαστικά ένα κομμάτι, το οποίο είναι τα πιστόλια του, τα πιστόλια για τα όπλα του Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου, όλα που είναι, τα εκθέτουν. Και μπορεί να πάντα δεις κάτι αυτόματα, κάτι πιστόλια που είναι με τα αρχικά του πάνω, που το έχει κάνει δώρο Κορμπατσόφ και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Χαμός.
0: Τι λες?
1: Ανατριχιαστικό. Πλατεία Κοτζιά τώρα, Τέγκα.
0: Ποια Τέγκα, μόνο η Κοτζιά?
1: Τίποτα, όλα.
0: Όλοι οι δρόμοι της Αθήνας. Έλεγε συγκέντρωση και τρέχαμε όλοι. Άρε, Πασόκ όλοι. Τι να συζητάμε τώρα?
1: Κρίμα. Κρίμα, γιατί αν ήμουνα τότε, εκείνη την περίοδο, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Θα είχα 4 βίλες στην Πάρο, άλλες 5 βίλες στη Μύκονο και θα ήμουν τώρα με.
0: Ενώ τώρα δεν έχεις άσπρα τρελάπτη που λέγεσαι. Σταμάτα μου.
1: Ούτε χώμα, δεν έχω γη.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχω γη.
0: Στόμα μου να μην σε ξεπλένει κανείς.
1: Σε αντίθεση με εσάς, που η γη είναι το κυρίαρχο στην οικογένεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε γη ούτε τίποτα, Ελίνα. Ένα μηχανάκι έχω στο όνομά μου. Αυτό.
0: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Ευχόμαστε να είσαστε καλά. Εμείς θα είμαστε εδώ. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε και σήμερα ετοιμάσει. Μια καταπληκτική εκπομπή. Η σκαλέτα είναι γεμάτη. Δεν ξέρουμε πού να γράψουμε.
1: Πριν λίγο, πριν λίγο έβαλα τελεία στο τελευταίο. Λοιπόν.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα ανεβαστικό. Γιάννη, δεν ξέρω, θα βάλεις. Βάλε κάτι σε καλοκαίρι ή βάλε κάτι σε. Κάτι που να έχει beat θέλω μέσα.
1: Α,
0: που να κουνιέσαι.
1: Α, τι εννοείς, pop?
0: Ναι, να κουνιέσαι. Τι να σου. Ναι, όχι.
1: Φουρέιρα θέλει τώρα.
0: Φουρέιρα.
1: Αγοράκι λέμαργο.
0: Έχει καλοκαιρινό η Φουρέιρα.
1: Αγοράκι λέμαργο.
0: Α, έχει τη Φολέγανδρο.
1: Ναι,
0: ένα αεράκι λέγεται το τραγούδι.
1: Αεράκι.
0: Φολέγανδρο γραφεί ο άλλος. Αϊ, καλά.
1: Τι να κάνουμε, ρε.
0: Μουσικό ραδιόφωνο.
1: Έλα,

0: Ότι θα πάμε στον άλλο με τη Ράνια και θα χορέψουμε, το ξέρετε. Και θα υπάρχει και ένα special guest. Ναι, βέβαια. Το ξέρεις αυτό. Έχουμε σφαίρα summer party. Και αν θες και εσύ να το ζήσεις αυτό, το σφαίρα summer party, είναι την άλλη 5η 2 Ιουλίου.
1: Κρίμα. Θα είμαι στη Νέα Υόρκη. Κρίμα που θα είμαι στη Νέα Υόρκη και δεν μπορώ να παρευρεθώ. Μεγάλη, μου το λέτε κι εσείς απότομα. Και έχω στη ζυγαριά Νέα Υόρκη να πάω στο πάρτι στον άλλου. Και λέω πω που χάνω το πάρτι στον άλλου. Θα πω να μπορώ να πάω στη Νέα Υόρκη Παρασκευή. Μην χάσω το πάρτι. Ναι, θα πάρω τώρα τη Ράνια. Τη πω είμαι πολύ στεναχωρημένος, Ράνια μου. Δεν μπορώ να έρθω στο πάρτι γιατί θα είμαι στη Νέα Υόρκη. Μου πει
0: δεν
1: καλά.
0: Αντέχω. Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω.
1: Δεν θα στον άλλου.
0: Είναι 23 Ιουνίου και νομίζω ότι πλέον δεν αντέχω.
1: Κρίμα.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
1: Πώς θα τα κυρώσω
0: όλα. Μη μιλάς. Μη μιλάς.
1: Έχω πάρει στον άλλο, είσαι με τα καλά σου.
0: Warm up DJ από τον Πέτρο Καρά.
1: Όπω και Πέτρος Καράς.
0: Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί την 5η 2 Ιουλίου στον άλλο σε ένα μοναδικό πάρτι παρέα με τη Ράνια μας, τη Ράνια Κωστάκη. Και αν θέλεις και εσύ να το ζήσεις από κοντά και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις με ποτό, στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102. Γράφεις Σφαίρα πάρτι και το ονοματεπώνυμο.
1: Χαρίζεται και ποτό. Ποιο ταξίδι τώρα στη Νέα Υόρκη. Θα κυρώσω όλα τώρα. Πάρτι με Πέτρο Καρά, Ράνια και ποτό.
0: Θέλω ένα Νίκο Βέρτη να μου ετοιμάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος διαλέξει ο ράπ, ναι. Δεν με νοιάζει. Αρκεί να σταματήσει να μιλάει. Πάμε στο Ελάν του Νίκου Βέρτη. Θέλετε να πάτε να περάσετε πολύ ωραία εκεί. Πραγματικά το Ελάν είναι ένα από τα πιο ωραία μαγαζιά που μπορείς να πας, από τα πιο ωραία μέρη. Με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή απολαμβάνουμε τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν Εθνάρχου Μακαρίου 1. Και σε περιμένουμε να στείλεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 για να κερδίσεις τραπέζι με φιάλη για 4 άτομα από τον υπέροχο μοναδικό Νίκο Βέρτη.
1: Πότε τελειώνει ο Βέρτη? Θέλω να πάω ένα Βέρτη, ρε παιδιά.
0: Θα σε Νέα Υόρκη, δεν γίνεται.
1: Τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι αυτό. Τελευταίο είναι.
0: 2 Ιουλίου τελειώνει.
1: 2 Ιουλίου τελειώνει και ο Βέρτη.
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω, καλοκαιρινό είναι.
1: Ναι, ρε Βέρτη.
0: Σταμάτα λίγο να ακούσουμε.
1: Έλα!

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
16: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 2590.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
18: Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.

0: Άνοιξε, Γιάννη, άνοιξε, γιατί χορεύει χωρίς λόγο το παιδί αυτό.
1: Ναι ρε παιδιά, ναι ρε παιδιά. Μιλάμε για ζαριά, τώρα πέφταμε και σωθήκαμε.
0: Λοιπόν, είναι οι καμπάνες του Αργυρού στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Πολλά φιλιά σε εσάς που μας στέλνετε μηνύματα στο Viber και είστε και μακριά από εμάς και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο σφαίρα.gr, Σφαίρα Application σε iOS και Android δωρεάν. Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Θανάση, γεια σου Γιώτα. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Εδώ θα είμαστε λοιπόν 693-610-1022 στο Viber. 5 παραλίες, 2 ώρες από την Αθήνα. Ιδανικές για ολοήμερες αποδράσεις. Εσείς κάνετε μονοήμερες σε παραλία?
1: Κάθε εβδομάδα.
0: Εμείς κάνουμε κάθε Κυριακή συνήθως. Φεύγουμε το πρωί στις 9-10 και γυρνάμε το βράδυ.
1: Όχι, εμείς
0: βράδυ, ό, απόγευμα.
1: Τώρα θέλω να πάω την κόρη μου στους δεινόσαυρους τώρα το Σαββατοκύριακο και κοιτάω που έχει.
0: Πού?
1: Ή σκεφτόμαι, έλεγα στην γυναίκα μου ότι πάμε στο Μουσείο Χουλανδρή, που και εγώ όταν είχα πάει μικρός είχα εντυπωσιαστεί.
0: Γιατί πάτε για μπάνιο, καλή τη μικρή?
1: Γιατί ήταν να πάμε την Κυριακή για μπάνιο, το είχαμε κανονίσει με τον κουμπάρο που σου με πήρε και έχω βάφτιση, ρε φίλε.
0: Α, έχεις βάφτιση.
1: Ναι, δεν είναι, κάθε Σαββατοκύριο κάτι έχουμε.
0: Η οποία δεν πιστολιάζεται.
1: Όχι, είναι πολύ φίλου βάφτιση.
0: Λοιπόν, δύο ώρες από την Αθήνα. Πρώτο δίνει την Μιλοκοπή Κόρινθος.
1: Πάμε και στο σπίτι μας την
0: παραλία Μιλοκοπή, μια μισή ώρα από την πρωτεύουσα.
1: Μιλοκόπη, ρε.
0: Μιλοκοπή το λέει εδώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην βόρεια της Περαχώρας Λουτρακίου. Άιστε. Για να φτάσετε θα χρήσετε ένα αυτοκίνητο που να αντέχει στο χωματόδρομο κατά προτίμηση 4x4.
1: Α, δεν ξέραμε.
0: Έχει κούνημα η διαδρομή.
1: Δεν ξέραμε για να πάμε στη Μιλοκοπή να έχουμε αμάξι 70.000 ευρώ.
0: Α, μπορείτε να την προσεγγίσετε και πεζοπορώντας.
1: Α, άλλη ιδέα, ναι. Τι να ξεκινήσουμε από την Αθήνα.
0: Η απόσταση είναι 2 χιλιόμετρα.
1: Α.
0: Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, οπότε πρέπει να κουβαλάτε τον εξοπλισμό. Εντάξει.
1: Ατέλεια.
0: Νούμερο 2. Καραθώνα Αργολίδα. Λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Από τις πιο όμορφες προτάσεις για μια μονοήμερη εκδρομή. Δύο ώρες από την Αθήνα, υπέροχη χρυσή αμμουδιά, καθαρά νερά, μπόλικο πράσινο στο φόντο. Εγώ τρελαίνομαι να έχει πράσινο η παραλία.
1: Το νησί.
0: Η παραλία, όταν πηγαίνει στην παραλία.
1: Σκιάθος.
0: Να έχει δέντρα. Σκιάθος. Να είναι πυκνό το.
1: Δεν υπάρχει σκιάθος.
0: Να πυκνό πευκό δάσος.
1: Σκιάθος, εσένα θα έχει πάει ποτέ σκιάθος?
0: Έχω πάει μικρή.
1: Ναι. Πόσο χρόνο?
0: 20 χρονών.
1: Πολύ μικρή. Πού να θυμάμαι. Από τότε έχει αλλάξει κιόλας. Είναι άλλο νησί. Μπορεί να έχει μετακινηθεί κιόλας.
0: Σταμάτα.
1: Να έχει ενωθεί με τη Χαλκιδική.
0: Λοιπόν, θα βάλετε τη δική σας ομπρελίτσα. Είναι οργανωμένη με beach bars. Αλλά μπορείτε να βάλετε και τη δική σας
1: ομπρελίτσα. Όταν είχε πάει.
0: Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, νούμερο 3. Αλικές δροσιάς Χαλκίδας. Έχει τη δική μας την παραλία. Μια ώρα από την Αθήνα. Καλά, όλοι ξέρετε τις Αλικές. Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει στις Αλικές. Ανοιχτή θάλασσα, πάρα πολύ ωραία θάλασσα. 8 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Σιγά καλέ, μην είναι και 15. 8 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Ούτε 5 δεν είναι. Άμα κόβεις δρόμο και ξέρεις τα στενά. Λοιπόν, μεγάλη αμμουδιά. Έχει πάρα πολλά beach bars. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Έχει και φουσκωτά μέσα στη θάλασσα να παίξουν τα παιδιά και τέτοια. Ναι, βέβαια. Μετά έχει κόλπο Ηραίου στην Κόρινθο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κόρφος επίσης στην Κόρινθο. Αυτά. Τελεία. Εντάξει.
1: Μια χαρά, ωραία.
0: Μια χαρά. Ποια αφιερώσει τις Αλικές.
1: Εκεί προς Κορινθιακό δεν είχε καμιά παραλία, δεν είπε κάτι, κάνα γαλαξίδι, αυτά τίποτα.
0: Όχι, ωραία φωτογραφία έχει βάλει των Αλικών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι το χωριό μου, το ξέρεις.
1: Οι Αλικές.
0: Οι Αλικές είναι στο χωριό μου.
1: Έχετε σπίτι?
0: Ναι.
1: Και εκεί. Μπράβο. Μια χαρά. Τι ανάγκη έχετε. Και εκεί έχετε σπίτι, δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Μα είναι το χωριό μου, σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι.
0: Δεν έχω σπίτι στο χωριό μου.
1: Να ξέρω, πολλοί άνθρωποι έχουν στο χωριό τους. Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου το δείξω και στη φωτογραφία που είναι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: που χτυπά.
1: Είναι το Αιγαίο από την Αναβίση στον Σφαίρα 102.2. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φεύγει από τους Bucks, από τους Milwaukee Bucks.
2: Και πάει.
1: Και ανακοινώθηκε τα ξημερώματα, μάλλον έσκασε αυτή η είδηση τα ξημερώματα. Ένα απογοητευτικό τέλος μια σχέση 13 ετών.
2: Εντάξει, έγινε ο κύκλος, όλα καλά.
1: Με ένα πρωτάθλημα και δύο φορές MVP στο NBA. Οι ομάδες που τον διεκδικούν είναι.
2: Πάει στους Miami Heat, δεν είναι, υπάρχουν ομάδες που διεκδικούν.
1: Ναι, αλλά διεκδικούν και άλλες.
2: Μα έκλεισε στους Miami Heat, λέμε.
1: Ανακοινώθηκε.
2: Θα ανακοινωθεί, έκλεισε στους Miami Heat. Θα πάει στο Miami Heat. Πάει να κάνει ζωάρα τώρα, Τζόναν.
1: Και διαβάζω τώρα εδώ ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 58 εκατομμύρια.
2: Τίποτα.
1: 450.000 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ναι.
1: Έχει όψιον για αύξηση στα 63 εκατομμύρια δολάρια περίπου.
2: Λίγα.
1: Η επιλογή είναι μία. Εάν και εφόσον δεν ενεργοποιήσει, λέει την όψιον. Ποια όψιον, δεν ξέρω.
2: Οψιόν.
1: Να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Μα τι γίνεται.
1: Από την άλλη, εάν ενεργοποιήσει την όψιον,
2: ναι,
1: τότε θα δεχτεί το τριετές ύψους 214 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Για τώρα, 50 εκατομμύρια τώρα έτσι.
1: Τι σημαίνουν όλα αυτά, δεν ξέρω.
2: Είναι οψιόν αγοράς και οψιόν της. Είναι αυτά μέσα συμβόλαια.
1: Τα οποία τα παίρνει εκείνος ή η ομάδα.
2: Όχι, παίρνει αυτό που θα πάρει τα λεφτά.
1: Αυτό
2: θα. Ναι, ρε, είσαι καλά. Ναι. Να μιλάμε, ο άνθρωπος ξεφύγει τώρα.
1: Μια χαρά.
2: Ναι, ρε.
1: Να χαίρει την οικογένειά του, τα παιδιά.
2: Και καλά
1: του
2: κάνει. Εντάξει, μόνος του το έχει όλο.
1: Του.
2: Το δούλεψε, το έκανε, το αξίζει. Ό,τι και να λέμε, ο άνθρωπος.
1: Είναι μοναδικός.
2: Δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα.
1: Μόνος του. Μόνος του και οι άνθρωποι που τον συμβουλεύουν και
2: τίποτα.
1: Είναι δίπλα του και
2: εννοεί
1: η οικογένειά του και όλοι τους. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ. Πάμε στα δικά μας, τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream από τη Pharmacept με το πανταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Είναι καλοκαίρι, έχει καύσω, να υδρώνουμε. Τι πρέπει, λοιπόν, πρέπει να πλαινόμαστε και να φοράμε αποσμητικό. Σωστά, σωστά. Με αυτά τα προϊόντα από τη Pharmacept είναι σαν να φοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα 24 ώρες, γιατί διαρκεί και 24 4 ώρες, με ήπιους καθαριστικούς παράγοντες, ενυδατικά συστατικά, σέβονται την φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας και είναι δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Όλα αυτά από την Pharmacept.
2: Λοιπόν, τώρα αν θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, με το νέο ρεύμα Maxi Home Save απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr, ελληνική εταιρεία ενέργειας, και αν θες να μάθεις περισσότερα, καλείς και στο 18 11 33.
1: Πες με ένα τραγούδι.
2: Δεν ξέρω τι θέλεις.
1: Ωραία, μισό λεπτάκι να πω στο hashtag απογευματινό. Έχω μέρες να πω στα παιδιά. Γιατί βάζουν ακόμα στην Ικαρία, μάλιστα.
2: Το αντίδοτο θέλω.
1: Τον Α, λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα. Τι ωραίο τραγούδι. Το ζήτησε χθες, βέβαια, Βάσο. Ελπίζω να ακούει σήμερα. Για ξεκινά. Για πάμε. Τι ωραίο τραγούδι. Γιάννης Πάριος, παιδί μου, τι εννοείς. Τι εννοείς.
2: Παρετήσου.
1: Τι ρωτάς.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρών.
1: Ναι, στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δίνουν και τα ξύνει.
3: Σιτρών! Σιτρών, ρε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Να δω.

0: είναι καλό.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.

0: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
1: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
0: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
2: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Ναι, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
11: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.

0: τραγουδάει.
1: 12 τσιγάρα αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Σφαίρα 102.2. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης. Έχετε να προσθετήσει μεγάλες λαϊκές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Αποκλειστικά εδώ, αποκλειστικά στον Σφαίρα. Καλοτάξιδο για ακόμα μία φορά. Απογευματινό Σφαίρα 102.2, παρέα με τα Max Stores. Λοιπόν, ακούσε λιγάκι. Έχουμε δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε, και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Max Stores και πήραν όλα αυτά που ήθελαν. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μέχρι μάσκες. Σε βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Τα Max Stores έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ένα ωραίο ξένιαστο καλοκαίρι χωρίς κανένα άγχος. Μπορείς να τα παραλάβεις και να τα παραγγείλεις βέβαια και online στο maxstores.gr.
2: Τώρα, Novi Bet, σήμερα το βράδυ έχουμε άχαστους και την Πέμπτη. Δεύτερο επεισόδιο, είναι η εβδομάδα με τα διπλά επεισόδια. Οπότε είναι μια γεμάτη εβδομάδα. Μπαίνετε στο YouTube της Novibet, subscribe για να δείτε live και εσείς τις εκπομπές. Τώρα, αν είσαι ξύπνιος, το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να το κάνεις το δικό σου, να το κάνεις δικό σου το παιχνίδι. Live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet, www.novibet.gr/στοίχημα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε φωτιά. Δεν ξέρω τώρα σε ποια φάση είναι. Αυτό έγινε 5 και 4, το διαβάζω τώρα. Το άθρο στα εφημερίδα, στο Εγάλεο, σε εργοστάσιο, κατέρευσε τμήμα της οροφής. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί για να περιορίσουν τη φωτιά. Ευτυχώς δεν έχει υπάρξει έως τώρα κάποιος τραυματισμός, αλλά.
2: Τι εργοστάσιο, ξέρει, λέει.
1: Δεν λέει.
2: Πλαστικών, εννοώ ότι.
1: Δεν λέει, δεν λέει.
2: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μην πάει και σε άλλες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Δεν έχουν μάθει πώς έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε μέσα στο εργοστάσιο. Και
2: τώρα έχει πολύ ζέστη, έφλεκτα υλικά. Τώρα διάφορα πράγματα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να
1: έχει. Δεν ξέρεις και τι έχει μέσα εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, γενικά είναι η φάση, είμαστε σε κίνδυνο και η νότια Εύβοια που είχαμε και την Κυριακή. Και γενικά τώρα με τη ζέστη και με τον αέρα που έχει, είναι τα πράγματα ζόρικα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Θοδωρή Φέρη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Ποιος να σου το πει, είναι Τόκελ και Λίλα στον Σφαίρα 102.2. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους και πριν προχωρήσουμε, πάμε να δώσουμε προσκλήσεις για τον Ακύλα, για τον μοναδικό Ακύλα live στην Τεχνόπολη. Στέλνεις μηνύματα στο Viber, γράφεις Ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Αν θέλεις και εσύ να απολαύσεις τον μοναδικό Ακύλα στην Τεχνόπολη, 30 του μηνός, 30 του Ιούνιου, την Τρίτη αυτή δηλαδή, στις 9 το βράδυ. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Star Summer Tour Powered by Day και εμείς θα έχουμε τον Ακύλα εδώ να μας τα πει όλα την Παρασκευή στις 6 ώρα. Στο απογευματινό Σφαίρα, την Παρασκευή δηλαδή 26 του μηνός. Το live είναι την Τρίτη στις 30, 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη. Οπότε Ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα.
1: Τώρα, Wagamama στην παρέα μας, Foodies Live, και θα το καταλάβεις από το νέο του καλοκαιρινό μενού. Φτιάχνει φανταστικά πράγματα το Wagamama. Αγαπημένο Πανάζι Ανεστιατόριο της Αθήνας, νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδεύσουν. Έχουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν και τα απολαυστικό coconut curry ούντον. Το ούντον είναι, ξέρεις, το ουσιαστικά το σπαγκέτι που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες, το πιο χοντρό, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Το noodle το πιο έτσι παχουλό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δροσερή τάι σαλάτα κοτόπουλου. Έχουν πάρα πολλά πράγματα. Ιαπωνικό πρετ σούσι. Και ακόμα, αν θες περισσότερους λόγους, να σου θυμίσω και τα απολαυστικά έτσι στο Wagamama στην Αιώλου, τα οποία συνεχίζονται. Το all you can eat sushi από 15,90 και τα curry days με αγαπημένα curry στα 9,90.
0: Λοιπόν, η υπογραφή σου δείχνει πράγματα για το χαρακτήρα σου, το ξέρετε αυτό?
1: Όχι.
0: Πώς υπογράφεις?
1: Με το δεξί.
0: Ναι, την υπογραφή σου θέλω. Για κάνε την υπογραφή σου εδώ. Να κάνω κι εγώ τη δική μου. Για κάνε να δω. Τι είναι αυτό?
1: Η υπογραφή μου.
0: Τι δείχνει αυτό, μια μουτζούρα είναι.
1: Τι είναι μουτζούρα?
0: Πού είναι το νι, πού είναι το ρο?
1: Είναι νι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει στο τέλος του νι, γίνεται το ρο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, αυτό δεν είναι υπογραφή, το καταλαβαίνεις.
1: Έτσι υπογράφω, ρε Ελίνα, μια χαρά λεφτά παίρνω αυτές τις υπογραφές.
0: Λοιπόν, εγώ υπογράφω έτσι.
1: Ναι. Εσύ μέχρι να υπογράψεις έχουν αλλάξει.
0: Και έχω και τη μικρή, τη short version.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτό?
1: Εντάξει, μπράβο, ρε.
0: Λοιπόν, υπογράφεις με το ονοματεπώνυμό σου ολόκληρο?
1: Όχι.
0: Δηλαδή βάζεις όλο το ονοματεπώνυμό σου?
1: Όχι. Με σε ένα γράμμα βάζω δύο.
0: Σημαίνει ότι εστιάζεις πολύ στο τώρα και κατάς μια ισορροπία ανάμεσα σε οικογένεια και προσωπική ζωή.
1: Ναι.
0: Υπογράφεις μόνο με το όνομά σου? Αν η υπογραφή έχει μόνο το όνομά σου, έχεις καλή αυτογνωσία, ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Μόνο τα αρχικά σου, εσύ δηλαδή, αν η υπογραφή σου έχει ένα γράμμα μόνο,
1: εγώ,
0: τότε είσαι ιδιαίτερα ιδιωτικός άνθρωπος, δεν σου αρέσει να εκτίθεσαι.
1: Ωραία.
0: Είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου και έχεις αυτοπεποίθηση.
1: Μια χαρά τα λέει.
0: Λοιπόν, αν βάζεις την υπογραμμίζεις την υπογραφή από κάτω.
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάνεις και μια γραμμή. Καλά, υπάρχουν κάτι λογαριασμοί στο Instagram και στο TikTok που σου δίνουν πώς να υπογράφεις.
1: Ναι.
0: Άμα το όνομά σου ξεκινάει από νι, από έψιλον και δείχνει κάτι ωραίες υπογραφές. Έχω προσπαθήσει να κάνω μερικές. Το βάζω έτσι σε slow να το δω.
1: Πολύ ελεύθερο χρόνο, Εξελίνα.
0: Λοιπόν, μια υπογραμμισμένη υπογραφή υποδηλώνει μια ανάγκη για αναγνώριση και στάτους. Αν δεν υπογράφεις κάτω την υπογραφή σου, δεν σε νοιάζει και πολύ να αποκτήσεις φήμη ή αναγνώριση.
1: Συγγνώμη, Ανατελία. Ο Λευτέρης λέει εδώ: αν είχες κτήματα και οικόπεδα, η υπογραφή θα ήταν υπερπαραγωγή, Νικόλα μου. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Εγώ που δεν έχω κτήματα και οικόπεδα, βάζω μια απλή υπογραφή. Ελίνα εδώ που είναι κτηματομεσητικό.
0: Εγώ είμαι κτηματομεσητικό. Πα
1: κάνει υπογραφή εκεί πέρα τέτοια.
0: Κάνεις λάθος, Λευτέρη μου. Αυτός που υπογράφει γρήγορα και μια μικρή υπογραφή είναι υπογράφει περισσότερο. Για σκέψου το λίγο. Εγώ που το κάνω μία ώρα την υπογραφή μου, που έχω υπογράψει πολύ λίγο στη ζωή μου.
1: Ναι, αλλά αυτά που υπογράφεις λίγο αξίζουν πολλά.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Βάζεις τελεία στο τέλος της υπογραφής. Αυτός που σου λέει λογαριασμό στο Instagram βάζει τελεία στο τέλος της υπογραφής.
1: Okay.
0: Σημαίνει ότι ο άνθρωπος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι, έχει αυτογνωσία και έχει ηγετικές ικανότητες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και αν η υπογραφή σου διαβάζεται δύσκολα, η δική σου δηλαδή.
1: Είσαι φαρμακοποιός.
0: Ο Θάνος πώς υπογράφει, άρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, τότε είσαι πάρα πολύ βιαστικός στη ζωή σου, δεν δίνεις σημασία στις λεπτομέρειες και προσπερνάς πολλά εμπόδια. Λοιπόν, αυτά. Καλά, εντάξει, φτιάξε λίγο την υπογραφή σου.
1: Μια
0: δεν
1: χαρά
0: είναι ωραία.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Μη με σκάς.
0: Δεν θα σου δώσω να υπογράψεις κάτι.
1: Μη μου δώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο το λογαριασμό. 18 11 33 καλής ή φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
2: απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Α στους 104,7.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλώς το μαλάκα.
2: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
3: Ρε Γρηγόρη.
0: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
6: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
5: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Made by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
9: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σκάρα Viber 6936 10102.

Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις...
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
15: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
14: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
15: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
16: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
12: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
17: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
18: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
17: Φυσικά, για πότε?
18: Το συντομότερο.
17: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
18: Μια χαρά.
17: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
18: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
17: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
19: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
20: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
21: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
22: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
21: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
22: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
21: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
22: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
21: Αλήθεια!
22: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal και Kérastase.
21: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
22: Για την κόρη σου.
21: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
22: Γράφε. 28-31-030-250.
21: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
22: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
21: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
22: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
21: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
22: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
23: Αλφα στους 104,7.
24: Άκου μουσική.
25: Άκου μουσική.
24: Νιώσε το ρυθμό.
25: Νιώσε το ρυθμό.
26: Άκου δυνατά.
27: Άκου μοναδικά.
25: Αλφα.
24: Εδώ. Τα ακούς όλα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Γιατί τι έγινε.
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: 104,7.
4: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ξεκίνησα γυμναστήριο το Σάββατο και ξεκίνησαμε καταπληκτικά. Μου έδωσε πρόγραμμα συγκλονιστικό. Τι κάναμε στην αρχή,
2: τι
1: διατάσεις.
2: Και μετά,
1: μετά λιποθύμησα.
2: Στις διατάσεις.
1: Ναι.
2: Ποιο έπιπλο είναι το καλύτερο στις ευνηδιαστικές επιθέσεις?
1: Ποιο?
2: Η ντου λάπα.
3: Έλα ρε.
2: Είναι ένας τύπος που παίζει κλαρίνο στον κάτω όροφο και έρχεται μια γυναίκα από τον πάνω όροφο και του λέει: συγγνώμη, αλλά η κόρη μου διαβάζει για την εξεταστική. Το ξέρεις? Όχι, αλλά μου πεις λίγο το ρυθμό, θα το βρω.
3: Δεν γελάς.
6: Έχετε βιβλία για πόντιους?
1: Ρωτήστε απέναντι, κύριε, στο βιβλιοπωλείο.
2: Ναι.
1: Σ' άρεσε.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
15: Non-stop mix.
14: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
15: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
2: 28310 24111,
0: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Δύναμη,
0: εμπειρία,
3: γνώση,
0: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Νάσα, λέγεται παρακαλώ.
9: Τι Νάσα?
8: Νάσα.
9: Δεν ξαναπίνω τεκίλα, παιδιά, από τότε που ξύπνησα σε ένα χωράφι στην Αντίπαρο.
10: Συγγνώμη, εντάξει, και πού είναι το πρόβλημα?
9: Πού είναι το πρόβλημα?
10: Ναι.
9: Ότι ήμουν διακοπές στην Κύρκυρα.
11: Άι καράμπα!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
3: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ναι.
4: Κώστα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις, είσαι καλά?
3: Καλά, ποιος είναι?
4: Έλα, ο Γιώργος είμαι.
3: Ποιος Γιώργος?
4: Ο Γιώργος της Πόπης.
3: Ο Γιώργος
4: της Πόπης.
5: Τι δεν καταλαβαίνει, ο Γιώργος της Πόπης.
4: Κώστα, καλά είσαι? Εσύ δεν είσαι, Κώστα?
3: Ναι, εγώ είμαι, ναι.
4: Ο Κώστας της Πόπης δεν είσαι κι εσύ?
3: Ναι.
4: Έλα, ο Γιώργος της Πόπης είμαι.
3: Ποιος Γιώργος μου, ναι.
4: Ρε Κώστα, εσύ δεν είσαι της Πόπης ο Κώστας?
3: Ναι.
4: Ο Γιώργος της Πόπης.
3: Ποιανής από όλες?
4: Αυτής που έχει σήμερα επέτειο γάμου 8 χρόνων μαζί σου και σχέσεις 14 χρόνων. Χρόνια πολλά!
5: Χρόνια πολλά!
4: Κουφαλίτσε! Είμαι η κουφαλίτσα, ο Γιώργος της Πόπης.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτη Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Ακού μουσική.
6: Ακού μουσική.
2: Μουσική.
6: Εδώ.
2: Εδώ.
6: Εδώ.
2: Τα ακούς όλα.
6: Αλφα.
7: Εδώ, εδώ.
8: Τα ακούς όλα.
9: Πρωινό σφαίρα.
10: Να σου πω στη συζήτηση που είχαμε το Σάββατο με την Άνση.
11: Ναι.
10: Τη λέω τι μαγείρεψες, μου λέει τίποτα. Mm. Και χθες τίποτα.
11: Ναι.
10: Είχα μαγειρέψει για 2 μέρες.
12: Φάει 2 μέρες, τίποτα.
13: Ακριβότερο το εισιτήριο του μετρό κατά 20 λεπτά.
14: Πάλι!
13: Ναι, φοβερό. Βέβαια υπάρχει κάτι καλό. Ευτυχώς στη Θεσσαλονίκη έχει παραμείνει ίδια η τιμή.
14: Γιατί δεν έχει μετρό.
15: 6 με 10.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Αδελφέ, μην μπαρκάρεις εδώ, θα σε γράψουνε. Ποιοι?
8: Η Financial Times.
9: Αλλάξαν εποχές, Γρηγόρη.
8: Φίλε, πολλές φορές. Γιατί, ρε φίλε.
9: Αλλάξαν εποχές.
8: Γιατί.
9: Θυμάμαι, φίλε, μου έδινε η μάνα μου ένα 5.000. Πόσο ήταν το 5.000 τώρα σε ευρώ. Μου έδινε 15 ευρώ λοιπόν και πήγαινα. Έπαιρνα, φίλε. Δύο καρβίλια ψωμί. Έπαιρνα 5 κιλά πατάτες. Έπαιρνα ακτινίδια, μήλα. Έπαιρνα μπαταρίες πολλές, τις 9 βολτες που ήταν και ακριβές. Έπαιρνα σοκολάτες. Έπαιρνα συσκευασμένα αυτά τα κοτόπουλα, τα στήθη.
11: Πώς τα στήθη. Πώς τα όλα αυτά, μωρέ, με 15.000.
9: Τα έπαιρνα, φίλε. Τώρα δεν μπορείς να πας τίποτα, έχουν βάλει κάμερες παντού.
15: Αλφα FM 104,7.
17: 104,7.
15: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες το.
12: Πρόσεχε μωρέ, ας το μωρέ αυτό μωρέ κάτω.
13: Ρε άντε παράτα.
12: Σε μιλάω ειλικρινά. Πριν τις γιορτές. Φύγαμε ρε φίλε Χριστό.
14: Παλιό παιδό θα γίνω.
15: Ένα τραγούδι για αυτές τις γυναίκες.
12: Άντε πάλι για τις γυναίκες.
15: Γιατί γυναίκα είμαι ρε, τι θες.
12: Ναι ρε, και τι θέλεις τώρα να σε βοηθάνε μόνο οι γυναίκες.
15: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι.
12: Το ζωρό, ποιον διάλεξες.
15: Γιατί αγαπώ κύριε γι' αυτό.
16: Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω.
12: Το καινούργιο μουσικό θέμα του ζωρό που θα παίξει ο Ντόνι Μαντέρας.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
3: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Άκου μουσική.
13: Άκου μουσική.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
12: Εδώ. Τα ακούς όλα.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Ρε εσύ Χρήστος, εσύ που ασχολείσαι με ποδόσφαιρο, το αντίθετο της Άστον Βίλα ποιο είναι, ξέρεις?
16: Όχι.
15: Το αντίθετο της Άστον Βίλα είναι πιάστον γκαρσονιέρα.
0: Αλφα FM 104,7.
17: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
5: Ο ηγέτης στο νερό.
6: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Όργιο φοροδιαφυγή στην Κρήτη. Η επιχείρηση δεν είχε κόψει πάνω από 16.500 αποδείξεις.
11: Και τι, μαζεύτηκαν στην επιχείρηση και κάναν όργιο?
12: Στα σημάνε, Γιώργο, που το τι όργιο.
13: 16.500, ναι.
10: Πες μου ένα τραγούδι που είχε μέσα αποδείξεις.
14: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα.
10: Και το άλλο.
14: Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες.
11: Απόδειξε το
14: αν μ' αγαπάς. Απόδειξε το.
10: Εγώ δεν είπα απόδειξε, είπα αποδείξεις.
14: Σημολόγησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ατμόσφαιρα Μίξ.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανής

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Πρέπει κάτι να γίνει με τους μεγάλους ανθρώπους και τις βιντεοκλήσεις με τα καινούργια κινητά. Και πήρε τηλέφωνο ο θείος μου. Επί 45 λεπτά μιλούσε στο πηγούνι του.
8: Είπαμε να πάμε παρακάτω, όχι πάμε προς τα πίσω.
9: Έτσι, ναι.
7: Όπως είμαστε συμμαθητής, φίλε, από το σχολείο. Έχουμε ρίξει μεγάλο καυγά με αυτόν.
6: Γιατί?
7: Γιατί έχουμε κάνει τη μάμη διαγώνισμα που ήταν πολύ σημαντικό. Δεν ήξερα τίποτα και δίνω λευκή κόλλα. Και φεύγω και βγαίνει και αυτό σε 5 λεπτά και του λέω τι έκανε εσύ. Μου λέει τίποτα. Λευκή κόλλα. Λέω και εσύ λευκή κόλλα. Θέλω να νομίζω ότι
6: δεν την γράψαμε.
10: 6 με 10.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Ανδρέα, τον έπιασε στο Μάι.
13: Κοίτα τώρα, εντάξει, εγώ είμαι και αλλεργικός σε πολλά φυτά.
6: Σε, αντιλαμβάνομαι.
13: Και δεν βγήκα έξω να κορφολογήσω.
6: Και τι έκανες?
13: Ήμουνα σπίτι και κορφολογούσα.
12: Τι εννοείς με αυτή την έξι?
13: Κόβω μόνο τα από πάνω, τα που είναι ξερά.
6: Ναι, καταλάβαμε, μην ρωτάς πολλά
13: εσύ αυτά. Εν τω μεταξύ πρέπει να... κάτι κάνανε, ψήνανε χθες, είχε πολύ καπνό μες στο δωμάτιο.
6: Σε ποιο δωμάτιο?
13: Και σκεφτόμουν αυτό
12: στο
13: που λένε...
12: Στο 33.
13: Ναι, ήμουνα υποψιασμένος. Και λέω που υπάρχει καπνός, υπάρχουν και χαρτάκια.
6: Από φωτιά, ρε.
12: Άμα, ρε, Αντρέα.
6: Ναι, φίλε μου, ναι.
11: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
0: Αλφα FM. 104,7.
1: 104,7.
5: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Κύριε Παναγιώτη, ξέρεις τι σκέφτομαι? Να ανοίξω ένα μαγαζάκι, ρε φίλε.
7: Ναι.
6: Θα με βοηθήσεις?
7: Α, βέβαια, εννοείται. Τι θες να κάνω?
6: Καταρχάς να προσπαθήσουμε να απενεργοποιήσουμε τον συναγερμό.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Γιώργο, σε παρακαλώ να κάνουμε μια φανταστική συζήτηση.
6: Ότι περάσαμε, ρε παιδί.
7: Φίλε, παίζουμε στις 11 η ώρα το Σάββατο 5 του Ιουλίου.
5: Πώς το βλέπεις τον αγώνα με την Ολλανδία? Δηλαδή, πιστεύεις ότι μπορούμε να κερδίσουμε?
7: Πιστεύω ότι μπορούμε. Ναι, μπορούμε να το πάμε στην παράταση.
8: Είναι καλό που δεν είμαστε φαβορί, φίλε. Πιστεύω.
5: Και εγώ αυτό πιστεύω.
7: Και μπορούμε να τους φέρουμε.
5: Στεναχωριέμαι για την Κωνσταντίνα, βέβαια, γιατί ήταν μια ωραία ομάδα.
8: Ήταν ωραίο σύνολο. Αλλά εντάξει, εμείς είχαμε και τους παίκτες που μπορούσαν να κάνουν διαφορά.
5: Εννοείται. Και ιδιαίτερα το πέναλτι του Γκέκα που βάρεσε πάνω γωνία αριστερά. Αυτό άλλαξε όλη την.
8: Το είχαμε δει και σε δύο διαφημιστικά. Το ήταν
7: Μόνο
5: ο Κατσουράνης. Και καλά που έπαιξε το παιδί. Και καλά που έπαιξε και ο Κατσουράνης το παιδί και το βάλανε λίγο μέσα και άλλαξε λίγο την κατάσταση. Το φοβόμαστε το Ρόμπεν τώρα, δηλαδή το Σάββατο. Το φοβόμαστε.
7: Το
5: βουτυχτή. Το βουτυχτή, σωστά. Να σου πω, το ότι δεν θα γίνει ο γάμος του Παπασταθόπουλου την Κυριακή.
8: Η κατάρα τη πεθερά ήταν φοβερό. Αυτό είδα το βιντεάκι θες.
7: Πρέπει να βρουν εκκλησία τώρα, ξέρω.
5: Πρέπει να βρουν εκκλησία και πού να βρει καλοκαιριάτικη εκκλησία. Του χρόνου τώρα.
9: Να μαζευτεί να έρθει! Να μαζευτεί να έρθει! Εδώ πέρα 120 άτομα ήρθανε! Κλείσανε ξενοδοχεία τόσα έξοδα! Τι στο μυαλό πήγε και το βάλε τον γκολ!
10: Δεν μπορούσε αυτό ο Γκέκας να το χάσει τουλάχιστον!
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: σωτηρία. 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός.
6: Πώς λέγεται ο ποδοσφαιριστής που είναι κολλημένος στον τοίχο?
7: Κολλημένος στον τοίχο.
6: Ναι.
7: Κολλημένος στον τοίχο.
6: Θα σε βοηθήσω. Τάκης Αφίσας.
7: Γιατί ο αδερφός του Χάνιμπαλ
6: μισούσε τον Χάνιμπαλ? Τον αδερφό του δηλαδή.
7: Γιατί?
6: Πάντα του τρώγε τις γκόμενες.
0: Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα θα σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
10: Ένα θεό.
6: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
11: Ναι.
6: Και ρωτάει τη Χίρα, θα τον φιλήσεις πριν τον βάλουμε μέσα?
10: Απαπα.
6: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλιπούν.
11: Ναι.
9: 6 με 7, 8,
10: 9, 10.
9: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
8: 104,7.
10: Συντονίστηκες.
12: Κόλλησες.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Όνομα, ζώο, φυτό, πράγμα.
6: Λοιπόν, το λες το σεξ, Γιώργο.
11: Νησάφι.
14: Τώρα θα γίνει χαμός.
11: Νησάφι, πια πλάνταξα.
6: Ράνια.
11: Ναι.
6: Ναι. Έχεις δίκιο.
14: Έχει δίκιο.
6: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ έγραψα ντύσου.
10: Στο άλλο δεν έγραψα.
6: Εδώ η άλλη.
10: Κοίτα, εγώ το βρίσκω σωστό.
6: Το βρίσκω σωστό. Μπράβο, ρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωνάζει.
10: Ο Νάνος. Να τον ακούσουν, αφού είναι μικρός.
11: Σωστά. Σωστά.
6: Πολύ ωραία.
11: Για να τον πατήσω.
6: Εσύ.
11: Ο Νταΐς.
6: Σωστό.
10: Σωστό.
6: Εγώ ο Νάσος.
14: Ποιος φωνάζει ο Νάσος?
6: Φωνάζει, γιατί δεν ξέρεις κανένα Νάσο να φωνάζει. Σεξουαλική στάση.
10: Καλημέρα σε όλες τις νταλίκες του κόσμου. Τον Νταλικάτο.
6: Δεν υπάρχει.
15: Εντάξει, τέλειο.
10: Είναι τέλειο.
6: Εντάξει, δεν υπάρχει.
11: Όταν κάτι το έχω παιδέψει πάρα πολύ.
6: Ναι.
11: Εντάξει. Και το καταφέρνω επιτέλους.
6: Κάνω το σήμα της νίκης. Κάνω τη στάση της νίκης. Εγώ έγραψα τη στάση ντο.
11: Εγώ ακόμα και τον ντο μπορώ να σου δικαιολογήσω.
6: Σε ευχαριστώ.
11: Το την έχει βάλει κάτω. Αν και πα και.
6: Ντο, μωρό μου.
11: Και κάνει εσύ ντο. Και σου λέει ρεμί. Αυτή σου λέει. Ντο, λε εσύ
10: ρεμί.
6: Τι είναι το Νταλικάτο? Δηλαδή, άμα το κάνει στο αυτοκίνητο, άμα το κάνει στο βαν είναι βανάτο. Και αν το κάνει σκουπιδιά, είναι σκουπιδιά. Όχι,
11: α, το δούμε λιγάκι ψύχρεμα. Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι εκνευρισμένοι.
6: Δηλαδή, άμα το κάνεις μέσα σε αμάξι της οδικής, πώς λέγεται? Οδικάτο.
10: Όχι, ρε, φορτηγάτο είναι αυτό.
11: Έλα γρήγορα.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Λέγω να έρθει το πρωί, ούτε

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ναι.
7: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Πριόβολος Νικόλας λέγομαι. Σας καλώ καταρχάς από το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ελέγχουμε κάποιες περίεργες κλήσεις οι οποίες γίνονται από το δικό σας IP. Έχετε κάποιο λάπτοπ στο σπίτι το οποίο χρησιμοποιείτε ίδια?
6: Ναι.
7: Τι ακριβώς κάνετε με το λάπτοπ, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Κάνετε κάποιες...
6: Δεν μπορώ να μπω στο Facebook, αυτό τίποτα άλλο.
7: Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Skype?
6: Ναι.
7: Έχει γίνει μια κλήση από το Skype.
6: Ναι. Ναι.
7: Στο αντίστοιχο IP του Skype
8: του FBI.
7: Επέστονται. Μιλήστε με τον κύριο Ντάκη τον Μπραχάμιο, είναι ο διοικητής μου. Αυτό θα εξακριβωθεί. Να μιλήσετε λίγο με τον διοικητή μου, τον κύριο Μπραχάμι, τον Ντάκη.
8: Ναι, γεια σας. Δώσ' μου το τηλέφωνο, παιδί μου. Μάλλον στη σύνδεση που κάνετε εσείς για να συνδεθείτε, μόνοι σας την κάνετε τη σύνδεση. Ξέρετε ότι κάνατε, μπήκατε μέσα χωρίς να το καταλάβετε στο FBI, στο κλειστό σύστημα του CBS.
6: FBI!
8: Ναι!
6: Και έγινε.
8: Τι είναι το FBI? Fender and Brickson Eisenman. Τι?
6: Ω Χριστούλη μου!
8: Γιατί πατάτε τα κουμπιά μόνοι σας?
9: Υπάρχει και μια σύνδεση μέσω Facebook με CNN, ABS και ESP.
8: Έχει.
9: Με τον κωδικό.
8: Δεν τα καταλαβαίνω, παιδί μου, αυτά.
9: Λούλα.
8: Πατάτε καθόλου Λούλα?
9: Κάποιο λούλα. Άτομο λούλα το
6: όχι,
9: οποίο χρησιμοποιεί τον υπολογιστή.
8: Υπάρχει κάποια λούλα που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή?
6: Όχι.
9: Λούλα
8: ή λουλάς. Ή λουλάς ή λούλης ή λουλάκι.
6: Όχι.
8: Όχι παιδί μου, μην την μπερδεύεις τη γυναίκα. Τον Ντόναλντ Τραμπ τον ξέρετε?
6: Ποιο είναι αυτό?
8: Τον Ντόναλντ Τραμπ που...
6: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
8: Ποιον ξέρετε από Αμερική? Πώς σας το...
6: Στην Αμερική είναι στην Εφάδα μου.
8: Α, τώρα αρχίζουμε και βρίσκουμε μια λύση στο πρόβλημα.
9: Έχουμε ηχητικό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει αφήσει στο...
8: Υπάρχει ηχητικό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ για σας.
6: Για να
8: όχι, έκανε λάθος, παιδί μου. Αυτό είναι ο Ντόναλντ Ντακ. Τα μπέρδεψε με τον Ντόναλντ Τραμπ.
6: Το Skype με ένα υπολογιστή, με ένα εδώ το Λένοβο.
8: Στο Λένοβο. Στο Λένοβο, ποιο Λένοβο, το χωριό?
6: Μισό
8: λεπτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Την κουζίνα την έχετε ανοιχτή?
6: Την ηλεκτρική κουζίνα.
8: Την ηλεκτρική. Υπάρχει περίπτωση. Έχετε ανοιχτή την ώρα που κάνετε Skype
6: κάποιο? Δεν μπορεί να έχω ανοιχτή.
8: Εκεί είναι το πρόβλημα.
6: Γιατί κάτω είμαι, στην κουζίνα τα έχω.
8: Έχετε βάλει φαγητό συγχρόνως με την ώρα του Skype? Δηλαδή γίνεται.
6: Δεν θυμάμαι εγώ τώρα.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Θα πάρω Skype, δεν ξέρω από πότε.
8: Σας δίνω 2 λεπτά του Τάσου του Κλαμπάρα. Είναι τεχνικός υπολογιστών.
10: Καλημέρα σας.
6: Ποιος είναι αυτός ο Κλαμπάρας?
8: Ο Κλαμπάρας είναι.
6: Μιλάω και δεν ξέρω τι.
10: Τη συσκευή την έχετε εκεί μπροστά σας αυτή τη στιγμή?
6: Ναι.
10: Ωραία. Είναι laptop ή είναι PC? Personal computer.
6: Τι είπατε?
10: Είναι δηλαδή. Μπορείτε να ανοίξετε λίγο το καπάκι του laptop. Θα σας πω να πατήσετε κάποια πλήκτρα τα οποία ίσως βοηθήσουν στο να αποσυνδεθεί αυτό το κακό λογισμικό το οποίο έχει καταλάβει το.
6: Όχι, αφού να σου δω τον ειδικό να έρθει να το δει.
10: Εγώ είμαι ο ειδικός.
6: Τι είστε, σας παρακαλώ, δώστε μου τα στοιχεία να πάω τώρα στην ασφάλεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Λουκία, η κόρη σας η Αλεξάνδρα και ο σύζυγός της ο Ηλίας και το μωρό η Λούσια σας κάναν φάρσα!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
3: 104,7.
11: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, το Γιώργο θέλω.
5: Ο ίδιος.
6: Έλα Γιώργο μου, τι κάνεις αγόρι μου?
5: Μια χαρά.
6: Πώς είσαι?
5: Καλά.
6: Τώρα που να με θυμηθείς, έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Πού είσαι, στο Ρέθυμνο είσαι?
5: Στο Ηράκλειο είμαι, είχα έρθει να ψηφίσω χθες.
6: Άμα, και δεν γύρισες?
5: Σήμερα θα γυρίσω.
6: Άμα, μπράβο ρε Γιώργο. Δεν με θυμάσαι ποιος είμαι τώρα?
5: Όχι.
6: Έλα ρε, ο Αντώνης είμαι.
5: Ο Αντώνης?
6: Ο Αντώνης ο Σβουράκης ρε, από κάτω από το Ρέθυμνο ρε, που έχω τα παπούτσια. Κατρακάς, τι κάνει η Ευελίνα, καλά είναι?
5: Καλά είναι.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ ρε φίλε. Τι να πω, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ρε φίλε.
5: Για ποιο πράγμα?
6: Για όλα ρε φίλε, αλλά τώρα τι να σου πω, αφού τώρα έτσι όπως είναι τώρα δεν με κατάλαβες κιόλα, οπότε δεν πειράζει. Θα κλείσω, θα ξαναπάρω άλλη φορά ρε Γιώργο. Αφού δεν με κατάλαβες τώρα στεναχωρέθηκα κιόλας.
5: Δεν κατάλαβα, ποιος Αντώνης Σβουράκης?
6: Σβουράκης, ρε μήπως πήρα άλλον Γιώργο, Γιώργος με την Ευελίνα βρε.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Έλα ρε Γιώργο, ρε γάμο.
5: Sorry αδερφά, αλλά δεν σε θυμάμαι.
6: Ο Σβουράκης, ο Γιώργος με τα παπούτσια στο Ρέθυμνο, εκεί στην πλατεία, δίπλα από τον Μπακαλόγατο. Τον Μπακαλόγατο, τον Μπακαλόγατο, ξέρεις το ταβερνάκι?
5: Τον Μπακαλόγατο, ναι, πώς δεν το ξέρω τον Μπακαλόγατο, το ταβερνάκι.
6: Καμία σχέση.
5: Ρε Άννα Αρναούτο,
6: ρε Γιώργο! Φέρα! Λοιπόν.
7: Παιδιά, με πήρε ο κουμπάρος που τα ακούει, ξεφυλιστήκαμε.
8: Αυτά είναι, το καταφέραμε.
6: Μα όλη η Ελλάδα ακούει σφαίρα.
9: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς,

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Ξέρεις τι λένε για το Σκορπιό?
2: Τι?
1: Ότι έχει πολλές παραλίες.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Αρχίζω να πιστεύω στον νόμο του Μέρφυ, ρε φίλε. Πότε μπαίνει η γκομενάρα στο κομμωτήριο, πότε μπαίνει ο πέδαρος, όταν είσαι στο κομμωτήριο καθισμένος και έχεις το μαλλί γλυμμένο μπροστά, στο έχει κάνει όλα σε με το νερό, και είσαι σαν ξάδερφος του Παναγιώτη Γιαννάκη από τον Κάφκασο. Από εκεί. Και είναι πατημένο το μαλλί μπροστά σου και εκείνη την ώρα μπαίνει και θέλει να σε συστήσει και ο κομμωτής. Έλα σου γνωρίσουμε εδώ και τον Γρηγόρη. Γεια σου, τι κάνεις, είσαι καλά. Να ανοίξει, γίνεσαι κατά ποιοι. Μπαίνει ο τύπος από το Courier και λέει για μια παράδοση ήρθα. Και αρχίζει να χορεύει τσάμικο, ρε φίλε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.